η μουσική ακροστοιχίδα του οποίου είναι η φθόγγη φα, λα, φα, που μπορεί και να εκφράζει το πώς αισθανόταν ο 50χρονος συνθέτης εκείνη την εποχή. Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1883 στη Βιέννη από την Φιλαρμονική Ορχήστρα της πόλης με διευθυντή τον Hans Richter, ενώ εκδόθηκε τον Μάιο του 1884 με μικρές αναθεωρήσεις. Σήμερα εμείς θα ακούσουμε την τρίτη συμφωνία σε φα μίζωνα, έργο 90 του Johannes Brahms από τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας που διευθύνει ο Ryan Winglesworth.

Αυτή ήταν η τρίτη συμφωνία σε Φα Μίζωνα, έργο 90 του Johannes Brahms, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Ryan Winglesworth. Πρόκειται ίσως για το σημαντικότερο πρώιμο έργο του μεγάλου Αυστριακού συνθέτη Arlon Schoenberg. Ο λόγος για την Εξαϊλωμένη Νύχτα, έργο βασισμένο προγραμματικά στο ομώνυμο ποίημα του Richard Demel. Αποτελείται από 6 μέρη που όμως δεν χωρίζονται μεταξύ τους, δίνοντας στον ακροατή την αίσθηση μιας αδιάκοπης σύνθεσης. Στο ποίημα του Demel, μια γυναίκα παραδέχεται στον σύντροφό της πως είναι έγκυος από άλλον άνδρα. Εκείνος όμως δέχεται το παιδί σαν δικό του και οι δυο τους διασχίζουν ένα δάσος μέσα σε μια αφύσικα λαμπερή νύχτα. Ο Schoenberg έγραψε την Εξαϊλωμένη Νύχτα την εποχή που είχε σχέση με την αδελφή του δασκάλου μουσικής του, του επίσης γνωστού συνθέτη Αλεξάνδερ Φον Τσεμλίνσκι, την Ματίλντε, την οποία λίγο καιρό μετά παντρεύτηκε. Την Εξαϊλωμένη Νύχτα του Arlon Schoenberg ερμηνεύει τώρα η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Ryan Winglesworth.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας, υπό τη διεύθυνση του Ryan Winglesworth, ερμήνευσε την εξαϊλωμένη νύχτα του Άρλον Σέμπεργκ. Για περισσότερα από 20 χρόνια, ο Γκούσταβ Μάλερ ένιωθε σχεδόν δεμένος με την συλλογή λαϊκών ποιημάτων «Το μαγικό κορνό του παιδιού». Ο κόσμος της παιδικής αθωότητας και της ρομαντικής φαντασίας τροφοδότησε τη δημιουργία του και επηρέασε όχι μόνο τα τραγούδια του Οδυπόρου, αλλά και πολλές σελίδες των συμφωνιών του. Ωστόσο, ο ίδιος δεν ήταν ξένος προς την απώλεια. Ήδη από την εφηβεία του είχε βιώσει το θάνατο του μικρότερου αδερφού του, εμπειρία που του άφησε έντονο αποτύπωμα στη μουσική του. Στις αρχές του 20ου αιώνα η προσοχή του στράφηκε στην ποίηση του Ρίχαρντ Ρίκερτ, γραμμένη έπειτα από τον θάνατο των δύο παιδιών του ποιητή από Οστρακιά. Στα ποίηματα αυτά ο Μάλερ αναγνώρισε μια βαθύτερη επίγνωση της ανθρώπινης θνητότητας. Το 1901, ύστερα από μια σοβαρή εσωτερική αιμορραγία που λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή, άρχισε να μελοποιεί τους στίχους, βιώνοντας ο ίδιος την αίσθηση της εύθραυστης ύπαρξης. Έτσι γεννήθηκαν τα τραγούδια για νεκρά παιδιά, ένας κύκλος που προχωρά από τη θλίψη και την άρνηση προς την ήρεμη αποδοχή.

Αυτός ήταν ο κύκλος «Τραγούδια για νεκρά παιδιά» του Γκούσταβ Μάλερ, που ερμήνευσαν η μέτσο σοπράνο Άλις Κούτ μαζί με τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας, που διεύθυνε ο Ράιεν Γουίγκλισγουόρθ. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με την δεύτερη από τις 4 εμπρομπτή του Φραντς Σούμπερτ από τη συλλογή Deutsch 899. Στο πιάνο ο Ρούντολφ Μπουχμπίντερ.

Ο πιανίστας Ρούντολφ Μπουχμπίντερ ερμήνευσε την Impromptu αριθμός 2 Deutsch 899 του Franz Schubert. Το κουαρτέτο για έγχορδα σε σόλε λάσονα του Joseph Haydn που ακολουθεί ανήκει στην περίφημη συλλογή του Ήλιου, το έργο 20. Με αυτή τη σειρά συνθέσεων του 1772, ο Haydn επαναπροσδιορίσε τη φόρμα του κουαρτέτου, προσδίδοντάς του μια νέα δραματική ένταση που συχνά συνδέεται με το λογοτεχνικό κίνημα θύελλα και ορμή. Ερμηνεύει το Quatuor Mosaïque.

Το Quatuor Mosaic ερμήνευσε το κουαρτέτο για ίνχορδα έργο 20 αριθμός 3 του Joseph Haydn. Επιστρέφουμε τώρα στον Σούμπερτ για μια σειρά από 12 εκοσέζ, τους δημοφιλείς σκοτσέζικους χορούς που μεσορανούσαν στις κοινωνικές συγκεντρώσεις της Βιέννης. Αυτές οι σύντομες μουσικές μικρογραφίες γράφτηκαν το 1815 και αποκαλύπτουν την πιο ανάλαφρη και χαρισματική πλευρά του συνθέτη, μακριά από το βάρος των μεγάλων συμφωνικών του έργων. Στο πιάνο, ο Ραλφ Γκοτόνι.

0: Ο πιανίστας Ραλφ Γκοτόνι ερμήνευσε τις 12 εκοσέζ Deutsch 299 του Franz Schubert. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart για το ξεκίνημα του τελευταίου μέρους του σημερινού μας νοτούρνο και η λειτουργία της τέψης, η οποία ολοκληρώθηκε στο Salzburg τον Μάρτιο του 1779. Παρά το όνομά της, η σύνθεση γράφτηκε πιθανότατα για το Πάσχα, στον καθεδρικό ναό της πόλης και όχι για κάποια στέψη, αν και αργότερα έγινε η αγαπημένη μουσική για τις αυτοκρατορικές τελετές στη Βιέννη. Την Ακαδημία Μόντις Ρεγκάλης διευθύνει ο Αλεσάνδρο Ντεμάρκη.

Αυτή ήταν η λειτουργία σε ντο μίζωνα, Köchel 317, η λειτουργία της τέψης του Wolfgang Amadeus Mozart, που ερμήνευσε η Ακαδημία Montis Regalis υπό τη διεύθυνση του Αλεσάνδρο De Marchi. Το τρίο με πιάνο αριθμός 1, έργο 49 του Felix Mendelssohn, γράφτηκε το 1839 και θεωρείται ένα από τα κορυφαία δείγματα μουσικής δωματίου του 19ου αιώνα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο συνθέτης αναθεώρησε ολόκληρο το μέρος του πιάνου μετά από συμβουλή του φίλου του Ferdinand Hiller για να του προσδώσει ένα πιο σύγχρονο και δεξιοτεχνικό ύφος. Ερμηνεύει το τρίο Tori.

Αυτό ήταν το τρίο με πιάνο αριθμός 1, έργο 49 του Φέλιξ Μέντελσον, μία σύνθεση που ο Ρόμπερτ Σούμαν χαρακτήρισε ως το αριστούργημα της εποχής μας. Το ερμήνευσε το τρίο Τόρι. Το μοτέτο του Εσπέτρους του Τζοβάνι Πιερλουίτζι Νταπαλεστρίνα αποτελεί έναν από τους πυλώνες της αναγεννησιακής πολυφωνίας. Γραμμένο γύρω στο 1572, το έργο συνδέεται άρρηκτα με την Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, όπου ο συνθέτης υπηρέτησε ως διευθυντής της χοροδίας.

Αυτό ήταν το μοτέτο του Εσπέτρους του Τζιοβάνι Πιερλουίτζι ντα Παλεστρίνα, που ερμήνευσαν η Σίλβια Πίκολο σοπράνο, Φαμπιάν Σκοφρίν άλτο, Μάρκο Μπέσλε τενόρος, Ντανιέλε Κάρνοβιτς βάσος και Εμμανουέλε Γκάλι σοπράνο. Τη χοροδία της Σουηδικής Ραδιοφωνίας του Λουγκάνο και το σύνολο Theatrum Instrumentorum διεύθυνε ο Ντιέγκο Φαζόλης. Το κοντσέρτο σε ντο ελάσσονα του Αντώνιο Βιβάλντι είναι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου ο κόκκινος παπάς της Βενετίας γράφει ειδικά για φλάουτο με ράμφος σε μία τόσο δραματική κλίμακα. Πιστεύεται ότι το έργο προοριζόταν για τις χαρισματικές ορφανές μουσικούς του νοσοκομείου Ospedale della Pietà. Ερμηνεύει η καμεράτα της Κολονίας και στο φλάουτο είναι ο Μίχαελ Σνάιντερ.

Ακούσαμε το κοντσέρτο σε ντο ελάσσονα αριθμός καταλόγου 441 του Αντώνιο Βιβάλντι, που ερμήνευσαν η Καμεράτα της Κολονίας και ο φλαουτίστας Μίχαελ Σνάιντερ. Το έργο «Κόλνιντρέι» του Μαξ Μπρουχ, γραμμένο το 1880, βασίζεται σε μία παραδοσιακή εβραϊκή προσευχή. Αν και ο ίδιος ο Μπρουχ ήταν προτεστάντης, εμπνεύστηκε από την μελωδία που άκουσε στο Βερολίνο, επιδιώκοντας να μεταφέρει στο τσέλο τη φωνή ενός κάντορα που ψάλλει στη συναγωγή. Στο τσέλο είναι η Σόνα Ρόλστον και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Έντμοντον διευθύνει ο Ούρι Μάγερ.

η τσελίστα Σόνα Ρόλστον και η συμφωνική ορχήστρα του Έντμοντον υπό τη διεύθυνση του Ούρι Μάγερ ερμήνευσαν το Colin Drey έργο 47 του Max Bruch. Η Παστορέλα, αριθμός καταλόγου 590 του Johann Sebastian Bach, είναι μια σουίτα 4 μερών για εκκλησιαστικό όργανο, γραμμένη πιθανότατα γύρω στο 1710. Ο ρυθμός της και ο ποιμενικός χαρακτήρας της παραπέμπουν στις παραδόσεις των Χριστουγέννων, θυμίζοντας τους αυλούς των βοσκών που επισκέπτονταν τη Φάτνη. Ερμηνεύει ο οργανίστας Hans von Newkop.

ο οργανίστας Hans von Newkop ερμήνευσε την Παστορέλα αριθμός καταλόγου 590 του Johann Sebastian Bach. Το σημερινό μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με τον νεαρό Ludwig van Beethoven και τις 9 παραλλαγές πάνω σε μία άρια από την όπερα La Molinara του Giovanni Paisiello. Γραμμένο το 1795, το έργο αυτό ανήκει στην εποχή που ο Μπετόβεν προσπαθούσε να κατακτήσει το κοινό της Βιέννης ως δεξιοτέχνης πιανίστας, αξιοποιώντας δημοφιλείς μελωδίες της όπερας. Στο πιάνο, ο Τέο Μπρανς.

0: Τέο Μπραντς ερμήνευσε τις 9 παραλλαγές που έγραψε ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν πάνω σε μία άρια από την όπερα «La Molinara» του Τζιοβάνι Παϊζιέλο. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μία όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή, Άγης Γευτόπουλος.

Σήμερα ο πρώτος ήχος της αυγής θα είναι η εξαιρετική ερμηνεία των Σέκο και Ισάτα Κάνεχ Μέισον στη σύνθεση «Τραγούδια χωρίς λόγια όπως 109» του Φέλιξ Μέντελσον. Απολαύστε!

Από τη σύνθεση του Σεργέη Προκόφιεφ, πιάνο κονσέρτου νούμερο 3 σε ντομίζων όπως 26, θα ακούσουμε το τρίτο μέρος Allegro Manon Tropo. Παίζει η Hamburg Symphoniker και διευθύνει ο Sylvain Kamberling.

Ο Johann Melchior Molter ήταν γερμανός συνθέτης και βιολιστής της ύστερης μπαρόκ περίοδου. Από το κονσέρτο σε ρε μίζωνα για τρομπέτα και ορχήστρα MWV 4/12 νούμερο 1 θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro και το τρίτο μέρος Allegro. Παίζει η Slovak Chamber Orchestra και διευθύνει ο Guy Tuvron.

Francesco Antonio Rossetti, Concerto σε Re Lassona for Horn and Orchestra. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Ρόντο. Παίζει η Φιλαρμόνια Όρκεστρα και διευθύνει ο Michael Thompson.

Eine kleine Nachtmusik, Kirchel 525. Χρειάζεται να πω κάτι άλλο? Wolfgang Amadeus Mozart. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος. Rondo Allegro ερμηνεύουν οι Concertus Musicus Vienne υπό τον Nikolaus Arnaud Courte.

Ο επόμενος ήχος της αυγής είναι από τον Johann Sebastian Bach, διαχειρός Δημήτρη Ρουζάνοφ. Prelude and Fugue σε ντο μείζωνα BWV 5-3.

Το Clarion Quartet ερμηνεύει Erwin Schulhoff, διευθύνει ο Eric Wolfgang Kommgold. Streich Quartet νούμερο 3, όπως 34. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, φινάλε.

Fra Diavolo S18 Overture, μια σύνθεση του Daniel Auber. Παίζει η Cincinnati Pops Orchestra και διευθύνει ο Eric

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας. 9 μοναδικές συναυλίες, 3 ως 22 Αυγούστου. Μουσική δωματίου, ρεσιτάλ, musical, ελληνικό και κλασικό τραγούδι. Ο Αύγουστος στην Έγινα έχει άλλον ήχο. Πληροφορίες στο musicfestivalegina.com. 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Είναι ο Σπύρος Ηλιάδης στην κονσόλα του ήχου, είναι ο Γιώργος Λωράκης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και είναι σήμερα στο ξεκίνημα ο Ρολάντο Βιασόν από την Μάρθα του Φλότου.

Με τον Ρολάντο Βιγιασόν λοιπόν ξεκινήσαμε σήμερα και συνεχίζουμε με μουσική του Αντώνιο Βιβάλτη και πιο συγκεκριμένα το κονσέρτο του αριθμού καταλόγου 425 εδώ για μαντολίνο, έγχορτα και μπάσο κοντίνο με τον Πόλο Ντετ και το σύνολο Parleau of Instruments.

Αντώνη Βιβάλντι, λοιπόν, ένα από τα κονσέρτε του, αυτό σε ντο μίζων αριθμό καταλόγου 425, από τα γνωστά θα λέει κανείς, Πολοντέτ στο μαντολίνο και το σύνολο Parley of Instruments. Ένας από τους πολύ σημαντικούς νορβηγούς συνθέτες που όμως δεν ζουν στην Νορβηγία από πάρα πολύ νωρίς, λόγω σπουδών πιθανότατα, αλλά και λόγω σχέσης με το περιβάλλον, είναι Ola Γιέιλο. Έφυγε πολύ νωρίς από την Νορβηγία, σπούδασε στην Αμερική και ζει αυτόν τον καιρό στη Νέα Υόρκη. Ένα από τα πιο γνωστά του έργα για χοροδία, με πρωταγωνίστρια αν θέλετε τη χοροδία, είναι η Τούντρα που ακολουθεί.

Ένας απόφυτος του Τζούλιαρντ στη Νέα Υόρκη δεν θα μπορούσε παρά να μείνει, να έχει αρκετές πιθανότητες τουλάχιστον να μείνει στα μέρη εκείνα. Και εδώ η Τούντρα αγαπάει ιδιαίτερα να γράφει για χοροδίες ο Όλα Γέιλο, όμως αγαπάει ιδιαίτερα να γράφει και για τη Νέα Υόρκη. Ο δίσκος του Πιάνο σχετίζεται ιδιαίτερα με τον τόπο αυτό. Είναι ένας δίσκος που έρχεται την εποχή που αποφασίζει εκεί γύρω στο 2004-2005 να ζήσει στη Νέα Υόρκη. Snow in New York, μια από τις συνθέσεις του που συνδέονται απόλυτα με τη Νέα Υόρκη.

Αυτό ήταν το πιάνο για την πιανίστες, ο ίδιος του Όλα Γέιλο, που ερμηνεύει μια δική του σύνθεση, το Snow in New York. Εκείνο που σκεφτόμουν ήταν ότι, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί στο βορρά έχουν διάφορες ιδιότητες. Να, για παράδειγμα,

τραγουδίστρια που ακολουθεί, η Κάρι Μπρέμνες, σπούδασε νορβηγική γλώσσα, σπούδασε νορβηγική λογοτεχνία, σπούδασε και θέατρο εκεί στην Νορβηγία και παραλίγο να κάνει καριέρα ακαδημαϊκού, αλλά τελευταία στιγμή την κέρδισε το τραγούδι. Ο Δε Γκέρι Λίστρουπ, ο οποίος συνεργάζεται μαζί της στο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, είναι εκτός από τραγουδοποιός και ποιητής και θεατρικός συγγραφέας και γράφει και πολύ επιτυχημένα τραγούδια για παιδιά.

Νομίζω ότι φαίνεται στην αφήγηση, στην αφήγηση του τραγουδιού του Γκέρι Λίστρουπ, ότι σχετίζεται με παιδιά. Μάλιστα, όχι μόνο γράφει τραγούδια για παιδιά, αλλά και βιβλία για παιδιά. Εξαιρετικά επιτυχημένος εκεί στο Βορρά, εδώ μαζί με την Κάρι Μπρέμνες. Ένας πολύ επιτυχημένος μουσικός φυσικά εκεί πάνω στην Νορβηγία είναι ο Γιάν Καρπάρεκ, εδώ με τον Μίροσλαβ Βίτους και τον Πίτερ Έρσκιν, στο Roses for You, από έναν από τους πολύ καλούς δίσκους που έκανε στις αρχές δεκαετίας του 90 για την ECM, το Star.

αυτός ο τρόπος που χρησιμοποιούσε το reverb τόσο ο Γιάνν Καρμπάρεκ όσο βεβαίως και ο Μάνφρεντ Άιχερ, ο βασικός άνθρωπος που έκανε εκτός από την που έχει ολόκληρη την ECM, έκανε και όλες τις παραγωγές και τις κάνει μέχρι σήμερα στους δίσκους της εταιρείας, έγινε το σήμα κατευθέν του συγκεκριμένου σαξοφωνίστα, αλλά έγινε και το σήμα κατευθέν σε πολύ μεγάλο βαθμό της ευρωπαϊκής jazz, αυτό το πολύ ιδιαίτερο reverb που ακούσαμε στο σαξόφωνο του Γιάνν Καρμπάρεκ. Μια τραγουδίστρια ακόμα εξαιρετικά σημαντική και πολύ αγαπητή εκεί στο Βορρά είναι η Κάρι Ρουεσλόντεν. Έχει περάσει σε πολλά pop πράγματα, έχει τραγουδίσει αρκετά pop πράγματα, αλλά σχεδόν ποτέ δεν ξεχνάει την παράδοση της Νορβηγίας.

Κάρι Ροσιδότον λοιπόν, με μια ενορχήστρωση ενός τραγουδιού παλιότερου που είχε κάνει, που ήταν αρκετά πιο παραδοσιακό στην έτσι, αφήγησή του, εδώ έγινε αρκετά πιο pop, ήταν από τον δεύτερο δίσκο της, το Why So Lonely, και ένα ακόμη τραγούδι το οποίο όμως εδώ δεν θα το ακούσουμε με στίχους, πρόκειται για ένα από τα leader του Johan Halvorsen, και αυτός στενά συνδεδεμένος με την παράδοση της Νορβηγίας από την λόγια πλευρά όμως. Εκείνος. Αυτό είναι το τραγούδι της κοπέλας. Εδώ όμως με την Γεύικ Συμφωνιέτα.

Αυτό είναι ένας πολύ ενδιαφέρον τρόπος από την συμφωνία του Γεύικ να ασχοληθεί με ένα leader, από τα leader του Johan Halvorsen, και αυτό είναι ένας τρόπος από την πλευρά του Johan Halvorsen να ασχοληθεί με την παράδοση της χώρας του, γιατί από εκεί ξεκινάει το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Δεν είναι παραδοσιακό το επόμενο, αλλά είναι ένα τραγούδι του Κέτλιν Μπιόρνσταντ, που εδώ συνεργάζεται με την τραγουδίστρια από το Βορρά πάντα, την Anneli Drecker. Πρόκειται για το Man Made Light, ένα τραγούδι που υπάρχει στο δίσκο τους Between Hotels and Time.

Ίσως είναι το ίδιο το θέμα με το οποίο ασχολείται ο Κέβιν Μπιόρνσταντ σε αυτό το δίσκο, το Between Hotels and Time, τα ξενοδοχεία δηλαδή και ο χρόνος, αλλά ο τρόπος που αντιμετωπίζει το υλικό του μου φέρνει στο μυαλό έναν τραγουδοποιό που έρχεται από την άλλη άκρη του κόσμου, θα έλεγε κανείς, τον τρόπο που ο Tom Waits, ας πούμε, αντιμετωπίζει το υλικό του σε ένα τραγούδι όπως το Innocent When You Dream.

Στην εκδοχή αυτή του Innocent When You Dream, ο Tom Waits μιμείται τον τρόπο που θα ακουγόταν το τραγούδι αυτό αν πεζόταν στις 78 στροφές. Γι' αυτό η ηχογράφηση ήταν ακριβώς έτσι όπως την ακούσαμε. Πράγμα που δεν κάνει τραγουδώντας Tom Waits ο Nathan Gunn, ένας βαρύτονος που έρχεται και αυτός από την Αμερική και είναι εμφανές ότι αγαπάει ιδιαίτερα τον Tom Waits. The Briar and the Rose.

Ο Nathan Gunn, ένας βαρύτονος από τη λόγια πλευρά της μουσικής, διασκευάζει ένα τραγούδι του Tom Waits, το Briar and the Rose. Είχαμε ακούσει κάποια στιγμή την προηγούμενη εβδομάδα μία από τις σπουδές του Philip Glass, έτσι όπως η Lavinia Mayer τις έχει διασκευάσει και τις έχει ερμηνεύσει για άρπα. Σήμερα θα ακούσουμε μια άλλη. Σήμερα έχω για σας την ένατη. Με την ίδια την Lavinia Mayer ερμηνεύει εξαιρετικά σε ένα δίσκο που λέγεται The Glass Effect.

0: Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο διασκευάζει η Λαβίνια Μέιγερ την μουσική, αυτή την πολύ ιδιαίτερη οπτική που έχει ο Φίλιπ Γκλας στις δικές του σπουδές, θα το πω έτσι, στη δική του γραμμή, διασκευάζοντας το πιάνο για άρπα με τρόπο εξαιρετικό. Εδώ όλες οι σπουδές που έχει πιάσει στα χέρια της βγαίνουν εξαιρετικές. The Rain in Spain, έτσι ακριβώς λέγεται το τραγούδι που έρχεται από το musical Ωραία μου κυρία. Τζούντι Άντριους εδώ και εκλεκτή παρέα.
1: Professor Iggins.

η θεατρική διασκευή του musical «Ωραία μου κυρία», εδώ από τον Φρέντερικ Λόου, η μουσική βεβαίως του έργου αυτού, και στο θέατρο η Τζούλι Άντριους, ο Ρεξ Χάρισον και εκλεκτή μουσική μαζί τους. Διασκευή, μια που μιλάμε για διασκευές, είναι και το τραγούδι που ακολουθεί. Εδώ όμως ο James Galway είναι αυτός που παίζει φλάουτο μαζί με μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου.

Ο Ιρλανδός φλαουτίστας James Galway σε ένα τραγούδι που έρχεται από την Αμερική, ένα τραγούδι του John Denver, το Annie Song ήταν αυτό που ακούσαμε. Διασκευή και το επόμενο, φωνή Johnny Mitchell, Stevie Wonder να παίζει φυσαρμόνικα, Wayne Shorter να παίζει σαξόφωνα, Herbie Hancock που έχει κάνει και τη διασκευή να παίζει πιάνο και ο Ira Coleman μαζί τους στο πάσο. Πρόκειται για το πολύ γνωστό μας Summertime.

Η διασκευή του Herbie Hancock στο Summertime του George και του Ira Gershwin με τη φωνή της Johnny Mitchell. Ένας Αφροαμερικανός συνθέτης, αυτή τη φορά όμως της λόγιας μουσικής, που έχει γράψει από καντάτες μέχρι πολλά κοντσέρτι για τσέλο, για πιάνο, για τρομπόνι, για βιολί, πολλές σονάτες τόσο για πιάνο όσο και για βιολί και πιάνο, συμφωνίες, παρακαλώ, 5 εξαιρετικές συμφωνίες. Είναι ο George Walker, ένας συνθέτης που γεννήθηκε το 1922 στην Washington DC και έζησε μέχρι το 2018. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος από τη σονάτα του για τσέλο σε La Ελλάσσον, ένα έργο του 1957 που περιλαμβάνει πολλά θέματα που θα έλεγε κανείς από τον κινηματογράφο αλλά και από την μαύρη μουσική, από τα blues ή την jazz, παραμένοντας όμως στον κόσμο της λόγιας μουσικής. Λάουρα Βάντερ Χέιντεν στο τσέλο και Τζαμς Κόλμαν στο πιάνο.

λαμβάνει μεν υπόψη ολόκληρη την παράδοση της αμερικάνικης και της αφροαμερικάνικης σε κάποια σημεία μουσικής, ο George Walker εδώ, αλλά γράφει μια σονάτα με καθαρά προσανατολισμό λόγιο, σονάτα γραμμένη σε ελάσσονα αλέγκρο πασιονάτο, με αρκετά ακόμα διαστήματα μέσα στο έργο αυτό. Φαίνεται την παράδοση, τη λευκή παράδοση όμως εδώ, πολύ περισσότερο το σύνολο των Kronos Quartet, όταν διασκευάζουν το Where Have All The Flowers Gone, ένα τραγούδι που σχετίζεται πολύ πολύ βαθιά με τον Pete Seeger και την οπτική του πάνω στον κόσμο.

Κρόνος Κορτέτ, που σε αυτό το αφιέρωμα που κάνουν στον Pete Seeger μαζεύουν διάφορους τραγουδιστές, όχι ιδιαίτερα γνωστούς, οι οποίοι όμως ταιριάζουν ιδιαίτερα με το ηχόχρωμα που στείλουν οι Κρόνος Κορτέτ στο δίσκο αυτό. Αυτούς ακούμε και πάλι, τους Κρόνος Κορτέτ, που στην προκειμένη περίπτωση διασκευάζουν Αγουστίν Λάρα.

Σε μέισο φασίλ λέγεται τη συγκεκριμένη σύνθεση του Αγουστίν Λάρα, που σημαίνει ότι το βρήκα εύκολο. Και ένα ακόμη τραγούδι το οποίο το τραγουδάει ο ίδιος ο Λάρα αυτή τη φορά είναι το Aquellos Ojos Verdes, που σημαίνει εκείνα τα πράσινα μάτια.

Ακέγιος Όχος Βέρδες, λοιπόν, εκείνα τα πράσινα μάτια από τον Αγουστίν Λάρα, και μια σύνθεση του Μασεντόνιο Αλκαλά. Πρόκειται για έναν συνθέτη που έγινε γνωστός μόνο για το ντουος Nunca Muere, Ο Θεός Ποτέ Δεν Πεθαίνει, δηλαδή είναι ο τίτλος. Είναι κυρίως αυτό το βάλς που τον έκανε γνωστό παγκοσμίως. Ένας βιολονίστας, πολύ αγαπητός και πιανίστας, αλλά κυρίως συνθέτης τραγουδιών στη χώρα του.

Dios nunca muere. Λοιπόν, σύνθεση του Μασεντώνιο Αλκαλά, του συνθέτη από το Μεξικό, και υπάρχει ένα τραγούδι που συνδέει σε πολύ μεγάλο βαθμό το Μεξικό με τη Βραζιλία, είναι το Burn the Blue. Και αυτό γιατί ένας Βραζιλιάνος, ο Καετάνο Βελόσο και η Λίδα Ντάουνς από το Μεξικό το τραγουδούν μαζί. Έρχεται από το soundtrack της ταινίας Frida.

Αυτό ήταν το Burn It Blue, το τραγούδι που συνδέει, θα έλεγε κανείς, το Μέξικο με τη Βραζιλία, Καετάνο Βελόσο και Λίλα Ντάουνς. Και στη Βραζιλία μας πηγαίνει ένας Γάλλος συνθέτης, ο Νταρίος Μιγιό, έτσι όπως κλείνει τη σουίτα του Σκαραμούς με την Μπραζιλέιρα. Εδώ στο πιάνο, Κριστιάνι Βαλντί και Νόελ Λι.

Μπραζιλέιρα λοιπόν στο πιάνο, Κριστιάνι Βαλδί και Νοελί Μπραζιλέιρα από τους Καραμούς του Νταρίς Μιγιό. Και μιλώντας για Βραζιλία, τον Τεσαφινάδο από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια του Αντώνιο Κάρλο Ζομπίμ, εδώ από τους δύο Μορέλεμπαουμ, Πάουλα και Ζακ, και τον Ριουίτσα Καμότο στο πιάνο.

πόσο καλύτερα θα μπορούσαν να παίζουν. Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ λοιπόν με την Παόλα Μορέλεμπαουμ, τον Ζακ Μορέλεμπαουμ, συνεργάτες του Ζομπίμ έτσι κι αλλιώς, και τον Ριουίτσι Σακαμότο στο πιάνο, και ένα μικρό σύνολο το οποίο παίζει τα υπόλοιπα όργανα με τρόπο εξαιρετικό. Μια μέρα στη Νέα Υόρκη λέγεται ο δίσκος αυτός και είναι ζωντανή ηχογράφηση, παρακαλώ. Τώρα επιστρέφουμε στο κέντρο μας, επιστρέφουμε τώρα στην Ιταλία για τη Συμφωνία Βενετσιάνα του Αντώνιο Σαλιέρι. Έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε κάποιο δικό του έργο, είναι γραμμένο σε ρε μίζωνα με τρία μέρη, Allegro Assai, Adantino Grazioso και Presto, London Mozart Players και Ματίας Μπάμερτ.

Με την Συμφωνία Βενετσιάνα λοιπόν σε ρεμίζωνα του Αντώνιο Σαλιέρη φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ιδιάλης στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Θωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί, εδώ κανονικά, ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
2: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να ρθώ. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Περιόνου σκιάς, λέμε, σχολιάζοντας μία αντιδικία για κάτι ασήμαντο, μία φιλονικία για ένα ζήτημα ανάξιο λόγου. Περαιτέρω δε και μία αμφιλεγόμενη συμπεριφορά ατόμου που προσπαθεί να υποφεληθεί τα μέγιστα από μία δοσοληψία, να βγάλει από τη μύγα ξύγκι κατά μία νεοελληνική αντιστοιχία. Η αρχαία έκφραση αποδίδεται στον δεινό ρήτορα της κλασικής αρχαιότητας Δημοσθένη και η ιστορία της έχει ως εξής. Σε κάποια αγόρευσή του στην εκκλησία του Δήμου, το ακροατήριο έπαψε να τον παρακολουθεί, συζητώντας μεταξύ τους και προκαλώντας την οργή του. Έτσι ο Δημοσθένης σταμάτησε την αγόρευση και άρχισε να διηγείται την υπόθεση ενός ιδιώτη που νίκιασε έναν γάιδαρο για να πάει στα Μέγαρα. Το ταξίδι όμως ήταν μακρύ και κάποια στιγμή κατά το μεσημεράκι ο αναβάτης ζήτησε από τον ονειγό να σταματήσουν για να πάρουν μια ανανάσα. Ο ήλιος ψηλά, η ζέστη αφόρητη, αλλά δέντρο ή τείχος για να ξαπλώσει κάποιος τη σκιά του δεν υπήρχε πουθενά. Υπήρχε μόνον η σκιά του γαϊδαράκου, την οποία χωρίς να χάσει χρόνο ο ιδιώτης φρόντισε να αξιοποιήσει δύο λίγων για να αναπαυθεί. Φτάνοντας στον προορισμό τους, ο Νιλάτης ζήτησε εκτός από τα αγωγιάτικα και κάτι επιπλέον για την ανάπαυση στη σκιά του γαϊδάρου. Έξαλλος ο ενοικιαστής αρνήθηκε και οι δύο άνδρες κατέληξαν στο δικαστήριο. Σε αυτό το σημείο ο Δημοσθένης σταμάτησε την αφήγηση, έχοντας βεβαίως κερδίσει την πλήρη προσοχή του σώματος, που τώρα περίμενε με αγωνία τη συνέχεια. Ο Δημοσθένης όμως παρέμενε σιωπηλός και οι ακροατές άρχισαν να φωνασκούν και να τον προτρέπουν να τους αποκαλύψει τη λύση της διένεξης. Ανταυτού ο ρήτορας τους έβαλε πάγο, λέγοντάς τους ότι θα έπρεπε να ντρέπονται που ενδιαφέρονται για τη σκιά του γαϊδάρου, περιόνου σκιάς, και όχι για τα σοβαρά ζητήματα της πολιτείας, τα οποία διαπραγματευόταν τόση ώρα νωρίτερα, ενώ εκείνοι συζητούσαν μεταξύ τους τρώγοντας ηλιόσπορους και φτύνοντας τα τσόφλια στις πλάτες των μπροστινών τους. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Ακούτε Τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη παρουσιάζεται η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου «Τα κούνια στον Βάλτο». Με χιούμορ, ανατροπές και αιχμηρή ματιά στην εξουσία και τις ανθρώπινες αδυναμίες, η παράσταση ισορροπεί ανάμεσα στη σάτιρα και το σύγχρονο προβληματισμό, αποδεικνύοντας πως το θέατρο μπορεί να διασκεδάζει, αλλά και να μας καλεί να κοιτάξουμε την πραγματικότητα με διαφορετικό βλέμμα. Στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, η καλοκαιρινή στάση στον κόσμο της Διβίνα προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή γνωριμία με τη ζωή και την καλλιτεχνική διαδρομή της σπουδαιότερης υψηφώνου του 20ου αιώνα. Μέσα από προσωπικά αντικείμενα, σπάνια τεκμήρια και διαδραστικές εμπειρίες, οι επισκέπτες ανακαλύπτουν όχι μόνο το μύθο της Μαρίας Κάλλας, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από τη θρυλική μορφή της όπερας. Το θέατρο Μαριονέτας Γκότσι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με την παράσταση «Ο Αλαντίν και το μαγικό λιχνάρι». Η αγαπημένη ιστορία από τις χίλιες και μία νύχτες ζωντανεύει μέσα από την τέχνη της μαριονέτας, προσφέροντας σε μικρούς και μεγάλους ένα παραμυθένιο ταξίδι γεμάτο φαντασία, περιπέτεια και τη διαχρονική δύναμη των ονείρων. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Χρήστος Μποκόρος. Τα ημερολόγια. Μια μεγάλη εικαστική έκθεση στο Φουγάρο Art Center. 31 ζωγραφικά έργα και για πρώτη φορά φωτογραφίες και αποσπάσματα από τις ημερολογιακές καταγραφές του Χρήστου Μποκόρου συθέτουν μια έκθεση βιογραφία του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου. Τα ημερολόγια του Χρήστου Μποκόρου από τις 19 Ιουνίου στο Ναύπλιο στο Φουγάρο Art Center. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο fugaro.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Γόνος εύπορης οικογένειας, ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, γεννήθηκε στη Σμύρνη στις αρχές του 20ου αιώνα και από νωρίς έδειξε την κλίση του, την αγάπη του δηλαδή, γιατί σε ένα παιδί αυτό είναι η κλίση, για τη μουσική. Λίγο πριν την καταστροφή του 1922, η οικογένειά του τον έστειλε στη Γερμανία για να συνεχίσει τις μουσικές του σπουδές, όπου μαθήτευσε πιάνο, θεωρητικά, σύνθεση, διεύθυνση, ορχήστρας και ενορχήστρωση με σπουδαίους καθηγητές, όπως ο Καρλ Ράισλερ, ο Παουλ Γιουόν και ο Κουρτ Βάιλ, στον οποίο της τάξης ήταν συμμαθητής με τον μετέπειτα φίλο του Νίκος Καλκότα. Με την καταστροφή της Σμύρνης, η οικογένειά του δεν μπορούσε πλέον να το συντηρεί όμως, και έτσι αναγκάστηκε να βγει γρήγορα στην βιοπάλη και να εργαστεί ως πιανίστας σε καμπαρέ, ζαχαροπλαστεία, μπαρ, στον βοβό κινηματογράφο που εκείνη την εποχή ξεκινούσε και στο ραδιόφωνο και γενικά όπου έβρισκε. Και σε αυτή τη φάση της ζωής του είναι που γνωρίζει και ερωτεύεται το θέατρο, την οπερέτα και τη μουσική που αποκαλούμε γενικά ελαφριά. Το 1931 επιστρέφει στην Ελλάδα για να συνοδεύσει κάποιους φίλους του σε διακοπές στην Αστυπάλαια και εκεί κολλάει η Ελλάδα. Γιατί νόμιζε ότι ήταν όλοι σαν την Αστυπάλαια, τέλος πάντων. Αντί λοιπόν να γυρίσει στη Γερμανία, που άλλωστε ο ναζισμός θεριεύει, μένει στην πατρίδα του, γνωρίζει άμεσα τον αθηναϊκό θεατρικό κόσμο και αρχίζει να εργάζεται εκεί. Τότε ήταν που άλλαξε και το όνομά του, προκειμένου να μην τον μπερδεύει ο κόσμος με τον καταξιωμένο συνθέτη Γρηγόρη Κωνσταντινίδη. Και κάπως έτσι γεννήθηκε ο Κώστας Γιαννίδης. Στο δρόμο που στη χώρα μας άνοιξαν ο Ατίκ και ο Χρήστος Χερόπουλος, ο Κώστας Γιαννίδης υπήρξε ο σημαντικότερος συνθέτης ελαφριάς μουσικής στις δεκαετίες του 30 μαζί με τον Μιχάλη Σουγιούλ, ενώ σε αντίθεση με όλους τους άλλους συνθέτες του χώρου του, διέπρεψε και στην... Ποιο είναι το αντίθετο του ελαφριά? Σοβαρή? Λόγια? Κλασική? Το αφήνω με ερωτηματικό. Μουσική πάντως, με το αληθινό του όνομα ως Γιάννης Κωνσταντινίδης, γράφοντας σημαντικά και ενδιαφέροντα έργα για πιάνο και ορχήστρα. Έχουμε μεταδώσει. Σήμερα ξεκινήσαμε πάντως με την πολύ όμορφη ερμηνεία του τραγουδιού του Κώστα Γιαννίδη, «Ξύπνα αγάπη μου» με την Αθηνά Ρούτσι, το κουιντέτο του Δημήτρη Καλατζή και την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Θέλω να πιστεύω πως αυτή είναι μια ιδανική εκπομπή για να ξυπνήσετε και να ξεκινήσετε τη μέρα σας, οπότε μην φύγετε, μείνετε μαζί μας, παρέα με τις μουσικές μου επιλογές και τον γάργαρο ήχο του τρίτου προγράμματος, καρπό της ευαίσθητης φροντίδας, του Στέλιου Εφεντάκη. Ο Μπέλα Μπάρτοκ, όπως και αρκετοί συνθέτες και σχεδόν όλοι οι συνθέτες της πατρίδας του, της Ουγγαρίας, αγαπούσε την παραδοσιακή μουσική, την σπούδασε σε βάθος, την κατέγραψε και την χρησιμοποιούσε ως έμπνευση στα έργα του συχνά. Όταν συνέθεσε τους 6 χορούς βασισμένους σε 7 παραδοσιακούς σκοπούς από την Τρανσιλβανία, η Τρανσιλβανία ανήκε στην Ουγγαρία, οπότε και ο τίτλος του έργου ήταν ο Ρηξικέλευθα πρωτότυπος 6 παραδοσιακοί μαγιάρικοι χοροί από την Ουγγαρία. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο όμως, η Τρανσιλβανία προσαρτήθηκε στη Ρουμανία. Οπότε με βαριά καρδιά, γιατί πραγματικά του κόστησε σε προσωπικό επίπεδο, άλλαξε τον τίτλο στον σημερινό 6 παραδοσιακοί μαγιάρικοι χοροί από τη Ρουμανία ή πιο σύντομα ρουμάνικοι χοροί. Παραμένοντας με την απορία γιατί δεν το ονόμασε 6 παραδοσιακοί χοροί από την Τρανσιλβανία και τέλος, αλλά συνειδητοποιώντας ταυτόχρονα ότι δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία, σήμερα θα ακούσουμε τον μελωδικότατο δεύτερο χορό Μπράουλ, αν είστε Ούγγρος, και Μπρούλ, αν είστε Ρουμάνος, που και στις δύο περιπτώσεις σημαίνει ζωνάρι ή σάσι.

Από τους 6 παραδοσιακούς χορούς από την Τρανσιλβανία, του Μπέλα Μπάρτοκ, αυτός ήταν ο δεύτερος, Μπράουλ, σε μεταγραφή για ορχιστρικό σύνολο από τον Άρθουρ Βίλνερ με τον Άβια Βιτάλ στο μαντολίνο, συντροφιά με τη λεπτή υποστήριξη της Ακαδημίας Δωματίου του Πότσταμ. Παρότι στην εποχή του τον αποκαλούσαν μουσικό θεό και σίγουρα εισάξιο του Χέντελ και του Κορέλη, θεό άρα εισάξιο του Χέντελ και του Κορέλη θα πω εγώ, οι συνθέσεις του, παρότι κανείς δεν διαφωνεί ότι διακρίνονται για τη φαντασία, την έκφραση και τη ζεστασιά τους, αργότερα θεωρήθηκαν ελλιπώς ανεπτυγμένες και απίθαρχες. Ο Ταρτίνι, παρότι τον σεβόταν απεριόριστα ως σολίστ του βιολιού, τον αποκαλούσε «il furibondo», έξαλλο δηλαδή, λόγω της έντονης εξωστρέφειας και των εναλλαγών των ρυθμών του. Σήμερα οι μουσικολόγοι παραδέχονται πως επρόκειτο για ένα συνθέτη που δοκίμασε αρμονικούς συνδυασμούς που δεν είχαν δοκιμαστεί ποτέ ως τότε και πως με την τέχνη του κλώνησε τα στεγανά και τους άγραφους και γραμμένους μουσικούς νόμους της εποχής του, ανοίγοντας τον δρόμο στο μέλλον. Σήμερα θα ακούσουμε μια από τις διάσημες συνθέσεις του, το Κονσέρτο Γκρόσο, αριθμός 5 σε σόλε Λάσονα, στο οποίο εξελίσσει την πέμπτη σονάτα του δασκάλου του Αρκάντζελο Κορέλη, ακριβώς με αυτόν τον ιδιαίτερο προσωπικό ατίθεσο τρόπο. Αγαπητοί ακροατές, ο Il Furibondo, Francesco Geminiani.

Ο βιολονίστας Daniel Hope και ένα μουσικό σύνολο με ειδικά επιλεγμένους μουσικούς μας ερμήνευσαν το κονσέρτο Grosso αριθμός 5 σε σόλε λάσονα του Francesco Geminiani. Παραμένω στον Geminiani και έχω λόγο. Ο θρύλος λέει πως κάποτε ο συνθέτης βρέθηκε στο Δουβλίνο και ζήτησε να συναντήσει τον σημαντικότερο συνθέτη της Ιρλανδίας προκειμένου να τον προκαλέσει σε ένα μουσικό διαγωνισμό, γιατί τέτοιος ήταν ο Ελφούρι Μπόντο. Χωρίς δεύτερη σκέψη, όλοι του υπέδειξαν τον τυφλό δεξιοτέχνη αρπιστή και συνθέτη του Ρλού, ο Κάρολαν, ο οποίος, ακούγοντας τη μουσική του Geminiani και γνωρίζοντας τη μουσική του Βιβάλντι και του Κορέλη, λέγεται ότι για να τον πειράξει, ενσωμάτωσε επιτόπου γνώριμα ιταλικά μουσικά στοιχεία σε μια μπουρέ με δύο μέρη και τον την παρουσίασε. Εδώ ήθελα να πάμε λοιπόν. Αυτή είναι μια υβριδική Ιρλανδο-Ιταλική σύνθεση, τέρμα μαφία δηλαδή, που έμεινε γνωστή ως κονσέρτο του Κάρολαν.

Δεν θα μάθουμε ποτέ αν ο τουρλού ο Κάρολαν νίκησε τον Φράντσεσκο Τζεμινιάνι με το κονσέρτο του Κάρολαν που ακούσαμε μόλις και που παρεμπιπτόντως δεν είναι και πολύ κονσέρτο, ενώ είναι εντελώς Κάρολαν. Αυτό που είναι σίγουρο όμως είναι πως εφόσον έργα και των δύο έφτασαν μέχρι τις μέρες μας, έτσι ώστε να μπορούμε να απολαύσουμε όπως σήμερα από την μπαρόκ άρπα της Αιλίν Χένρι, τουλάχιστον το ένα από αυτά, νίκησε η μουσική. Η Πόλσκα είναι ένας ζωηρός παραδοσιακός σουηδικός χορός, ενδεχομένως με ρίζες στην Πολωνία, έξω και Πόλκα, που απαιτεί αυτή την εξαιρετική άρθρωση και την ταχύτητα που ξεσηκώνουν τον κόσμο στα πανηγύρια και που οφείλουν να διαθέτουν όλοι οι καλοί λαϊκοί οργανοπαίκτες. Με τι μοιάζει όμως αυτή η Πόλσκα? Αναρωτιέστε και απαντούμε με ήχο.

Ο εκφραστικότατος Μάρτιν Φρες στο κλαρινέτο, με τον Ρόλαν Πέντινεν στο πιάνο και τον Σεμπαστιάν Ντουμπέ στο μπάσο και τον Μουρμουρίτο, ερμηνεύουν με το δικό τους ενημερωμένο πλην απολύτως σύγχρονο ύφος μια πόλσκα από ένα μέρος στη Λαπωνία στα βόρεια της Σουηδίας που ονομάζεται Δωροθέα.

Ακούσαμε μια πόλσκα, προσέξατε, όχι πόλκα, από τη Δωροθέα της Σουηδίας, με τον Μάρτιν Φρέστ το κλαρινέτο και τη σύνθεση του Πρελούδιου, με την οποία μας την παρουσίασε μαζί. Με τον Ρόλαν Πέντινεν στο πιάνο και τον Σεμπαστιάν Ντούμπε στο μπάσο και το μουρμουριτό, μία από τις σπάνιες περιπτώσεις που θα ακούσετε παραδοσιακά κλαρίνα πρωινιάτικα στην εκπομπή μου. Και σε κλαρίνο και σε ταμπούνα και σε συνθεσάιζερ κουραζιερόπλιου να ερμηνεύσει το έργο του, αν οι νότες μπουν στη σειρά που τις έγραψε, η μαγεία του αρχίνει να λάμπει. Ευτυχώς, ο Ίβο Πογκορέλιτς, ελείψη τσαμπούνας ή συνθεσάιζερ κουραζιερόπλιου, είχε πρόσβαση σε ένα καλοκουρδισμένο Steinway KE, στο οποίο θα μας ερμηνεύσει τις μπουρέ 1 και 2 από την δεύτερη αγγλική σουίτα του Johann Sebastian Bach.

Ο Ιβο Μπογκορέλιτς μας ερμήνευσε στο πιάνο τις δύο μπουρέ από την δεύτερη αγγλική σουίτα του Johann Sebastian Bach. Το γρήγορο μέρος από το έργο που θα ακούσουμε τώρα, ο συνθέτης του το έγραψε την ίδια χρονιά με ένα από τα σημαντικότερα έργα του, με αποτέλεσμα να το επισκιάσει μόνος του, το λες και μουσικό αυτογκόλ. Και είναι κρίμα, γιατί πρόκειται για ένα εξαιρετικό έργο που, ερευνώντας το, πιστεύω πως προσφέρεται για πολύ διαφορετικές ερμηνείες. Αυτό που μου έκανε όμως περισσότερο εντύπωση και νομίζω πως θα το ακούσετε στο πρέστο, στο γρήγορο μέρος που θα σας παρουσιάσω, είναι πως το σφρίγος και η ζωηράδα του μοιάζουν να έχουν προκύψει από ένα δυναμικό νεότατο συνθέτη, ενώ στην πραγματικότητα ο συνθέτης μας ήταν 72 ετών. Την χρονιά που ο Λέος Γιάνατσεκ έγραψε τη Συμφωνιέτα, αν και παντρεμένος στα χαρτιά αλλά ουσιαστικά εν διαστάσεις στο ίδιο σπίτι με τη σύζυγό του, έπεισε επιτέλους τη γυναίκα με την οποία ήταν στα αλήθεια ερωτευμένος και η οποία ήταν επίσης παντρεμένη και 37 χρόνια μικρότερη του, να του υπογράφει τα γράμματα που του έστελνε στον ενικό. Σας φαίνεται λίγο? Τον Μπαρμπαγιάνατσεκ αυτό τον έκανε να πετάει στα ουράνια. Μεγάλη αγκαλιά λοιπόν στον γλυκούλη Γιάνατσεκ που κατορθώνει 2 χρόνια πριν εγκαταλείψει τον μάταιο του το κόσμο να ζει τον έρωτά του έστω και με κάτι γράμματα, με υπογραφή στον ενικό παρακαλώ, και να μεταβολίζει την βαθιά ρομαντική υπογραφή «Η Καμίλα σου» σε αυτήν εδώ την ομορφιά.

Η ορχήστρα δωματίου του Los Angeles υπό την καθοδήγηση του Neville Mariner μας ερμήνευσε το τέταρτο γρήγορο μέρος από την σουίτα για ορχήστρα εγχόρδων του Λέος Γιάνατσεκ. Σας θύμισε κάτι το γρήγορο μέρος που ακούσαμε? Να το πάρει το ποτάμι γιατί είναι και ραδιόφωνο. Παρόλο που είχαν περάσει πάνω από 100 χρόνια από το έργο που τα άλλαξε όλα, ήταν και τότε, όπως είναι και σήμερα και μάλλον και για πάντα, μία από αυτές τις στιγμές στην ιστορία της ανθρωπότητας που ένας συνθέτης κατορθώνει να αποτυπώσει αυτό που αισθάνεται με τέτοια ειλικρίνεια και βάθος που μας αφορά τον καθένα σε προσωπικό επίπεδο και όλους μαζί για πάντα. Ασφαλώς και τον Γιάνατσεκ. Αγαπητοί ακροατές, από ιστορικά ενημερωμένη ηχογράφηση, ένας Παρθενώνας που ο αρχιτέκτονάς του, αν και τον σχεδίασε, δεν τον είδε και δεν τον ακούμπησε παρά μόνο με το μυαλό του και τη φαντασία του. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος Molto Vivace από την 9η συμφωνία του Ludwig van Beethoven.

Ήταν το δεύτερο μέρος Molto Vivace από την ένατη συμφωνία του Ludwig van Beethoven. Σήμερα, σε μια ιδιαίτερη και ίσως πιο μαζεμένη σε μουσικές δυνάμεις ερμηνεία από την ορχήστρα Le Concert des Nations υπό την καθοδήγηση του ιδρυτή της, Jordi Savall. Το 1969, σε κάποιο νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, ο Dr. Oliver Sacks, κλινικός νευρολόγος, χρησιμοποίησε ένα πειραματικό φάρμακο προκειμένου να αφυπνίσει μια ομάδα ασθενών που είχαν υποστεί βαριά εγκεφαλικά επεισόδια. Οι ασθενείς ήταν επιζώντες μιας επιδημίας ύπνωσης που συνέβη μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ενώ ήταν σε κατατονική κατάσταση, μέσα τους παρέμειναν ζωντανοί για δεκαετίες. Το φάρμακο πέτυχε, αλλά δυστυχώς για λίγο. Και οι ασθενείς βίωσαν περίπου ένα μήνα ευεξίας, προτού όμως υποστούν φρικτές παρενέργειες και τελικά αποσυρθούν για πάντα στο προσωπικό τους κενό. Και το ηθικό δίλημα. Είχε κάποια αξία, κάποιο νόημα που αυτοί οι άνθρωποι, οι ξεγραμμένοι από όλους, κατόρθωσαν να ζήσουν έστω και για ένα μήνα για να καταλήξουν όπως πριν, αν όχι χειρότερα. Το ερώτημα στο βιβλίο του Dr. Oliver Sacks θα μείνει αναπάνητο, όπως επίσης και στην εξοραϊσμένη αλλά πολύ συμπαθητική κινηματογραφική μεταφορά του με τον τίτλο «Ξυπνήματα», με τον καταπληκτικό Robin Williams αλλά κυρίως τον Robert De Niro σε δύο ακόμα μεγάλους ρόλους στις καριέρες τους. Με βαθιά υπόκληση και την σκέψη μας στους αληθινά άτυχους της ζωής που η αντοχή τους συρρυκνώνει κάθε επιπόλαιο προβληματισμό, αυτή είναι η μουσική του Randy Newman που αναπτύσσει ένα χαρακτηριστικό του γλυκό θέμα που όμως σταδιακά αρχίζει να παραπέει και τελικά σκοτεινιάζει όλο και περισσότερο μέχρι το τέλος.

Με τη σκέψη μας σε όσους συνέντησαν την ατυχία, γεννήθηκαν μέσα σε αυτήν και την υπενθύμηση πως αν θέλει κάποιος να βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς, οι δυνατότητες είναι τόσες πολλές όσες και οι ανάγκες τους. Ακούσαμε το βασικό θέμα από τα ξυπνήματα του Ράντι Νιούμαν, την ταινία που βασίστηκε στο βιβλίο του Dr. Oliver Sacks. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Στέλιος Εφεντάκης. Σας αποχαιρετώ με την καταπληκτική Μπεατρίτσε Ράνα που θα μας ερμηνεύσει το 19ο πρελούδιο σε μη ύφεση από τα 24 του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια ερώτηση δίχως απάντηση. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας. 9 μοναδικές συναυλίες, 3 ως 22 Αυγούστου. Μουσική δωματίου, ρεσιτάλ, musical, ελληνικό και κλασικό τραγούδι. Ο Αύγουστος στην Έγινα έχει άλλον ήχο. Πληροφορίες στο musicfestivalegina.com. 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου.
1: Μάιρα Μιλολιδάκη,
0: Διονύσης Μαλούχος
1: και Κώστας Κυριακάκης φροντίζει για τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας.
0: Εκπομπή μαζί όπως κάθε Τετάρτη στις 11.
1: Το καλοκαίρι υπήρξε για πολλούς συνθέτες κάτι περισσότερο από μια εποχή ανάπαυσης.
0: Ήταν η περίοδος κατά την οποία εγκατέλειπαν τις πόλεις, αποσύρονταν στην εξοχή, ταξίδευαν, παρατηρούσαν τη φύση ή απλώς έβρισκαν οι άνθρωποι το χρόνο και την ηρεμία για να συνθέσουν.
1: Στη σημερινή εκπομπή θα ακολουθήσουμε μερικούς από αυτούς τους δημιουργούς σε διαφορετικά καλοκαίρια της ζωής τους.
0: Από τις όχθες μιας αυστριακής λίμνης, όπου ο Γκούσταβ Μάλερ συνέλαβε τις πρώτες σελίδες της τρίτης συμφωνίας του,
1: μέχρι τις νοσταλγικές παιδικές αναμνήσεις του Σάμιουελ Μπάρμπερ.
0: Μια διαδρομή μέσα από έργα που γεννήθηκαν σε μήνες καλοκαιρινούς, αλλά και μέσα από τις ιστορίες, τα τοπία και τις στιγμές που τα ενέπνευσαν.
1: Ξεκινάμε με τον Γκούσταβ Μάλερ που συνήθιζε να εγκαταλείπει τη Βιέννη μόλις τελείωναν οι υποχρεώσεις του στην όπερα και να απομονώνεται στην αυστριακή εξοχή.
0: Το καλοκαίρι του 1895 εγκαταστάθηκε σε ένα εξοχικό σπιτάκι δίπλα στη λίμνη Άτερζεί. Εκεί τον κατέλαβε μια από τις πιο γόνιμες εκρήξεις έμπνευσης της ζωής του.
1: Την πρώτη κιόλας ημέρα. Μέσα σε ένα μόνο απόγευμα συνέλαβε και ολοκλήρωσε σε προσχέδιο το μέρος που αργότερα θα ονόμαζε «Τι μου λένε τα λουλούδια του Λιβαδιού».
0: Αυτό είναι και το δεύτερο μέρος της τρίτης συμφωνίας του, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου. Διευθύνει ο Γκουστάβο Ντουντάμελ.

0: Γκουστάβο Ντουντάμελ, Γκούσταβ Μάλερ. Ακούσαμε το δεύτερο μέρος από την Τρίτη Συμφωνία με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου.
1: Το καλοκαίρι του 1828, παρότι η υγεία του Φραντς Σούμπερτ είχε ήδη αρχίσει να κλονίζεται, η δημιουργικότητά του βρισκόταν στο απόγειό της.
0: Μέσα σε λίγους μόνο μήνες συνέθεσε ορισμένα από τα σημαντικότερα έργα του. Το τραγούδι «Die Tauben Post», το ταχυδρομικό περιστέρι, ανήκει στον κύκλο «Κύκνιο άσμα» και είναι το τελευταίο από τα τραγούδια που έγραψε. Το ποίημα του Johann Gabriel Seidl μιλά για ένα περιστέρι που μεταφέρει αδιάκοπα τα μηνύματα της καρδιάς.
1: Στην πραγματικότητα το περιστέρι είναι η ίδια η ελπίδα, ένα συνέστημα που ο ποιητής αναζητά διαρκώς.
0: Ακούμε τον Dietrich Fischer-Dieskau και τον Alfred Brendel σε ηχογράφηση του 1983.

0: Ακούσαμε το ταχυδρομικό περιστέρι, Franz Schubert, με τον Dietrich Fischer-Dieskau, τον περίφημο βαρύτονο, και τον Alfred Brendel στο πιάνο, μια ηχογράφηση του 1983.
1: Το καλοκαίρι του 1893 ο Αντωνίν Τβόρζακ είναι πολύ μακριά από την πατρίδα του. Ζει ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες ως διευθυντής του Εθνικού Οδείου της Νέας Υόρκης, όμως τους θερινούς μήνες αναζητά ηρεμία στη μικρή κοινότητα του Σπίλβιλ της Αϊόβα, όπου είχαν εγκατασταθεί Τσέχοι μετανάστες.
0: Ο συνθέτης ένιωσε αμέσως οικία σε αυτό το περιβάλλον, οι γνώριμες γλώσσες, η θρησκευτική ζωή της κοινότητας και η επαφή με τη φύση του θύμιζαν έντονα την πατρίδα του.
1: Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, συνήθιζε να ξυπνά νωρίς το πρωί για να ακούει τα πουλιά και τις καμπάνες της εκκλησίας.
0: Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα γεννήθηκε το περίφημο Αμερικανικό Κουαρτέτο του Εγχόρδων.
1: Παρότι γράφτηκε στην Αμερική, το έργο συνδυάζει την αίσθηση της νέας χώρας με την νοσταλγία του Ευρωπαίου ταξιδιώτη.
0: Από το Κουαρτέτο Μέρελ ακούμε το δεύτερο μέρος του Αμερικανικού Κουαρτέτου σε φαμίζωνα, έργο 96 του Αντωνίν Δβόρζακ.

0: Μεταφερθήκαμε για λίγο στις ανοιχτές πεδιάδες της Αμερικανικής Ενδοχώρας και στο καλοκαίρι του Τβόρζακ στην Αϊόβα, εκεί όπου ολοκλήρωσε το αμερικανικό κουαρτέτο του, το κουαρτέτο σε Φα Μίζωνα, έργο 96. Μόλις ακούσαμε το δεύτερο μέρος του από το Merrill Quartet.
1: Εν τω μεταξύ, το καλοκαίρι του 1879 ο Γκαμπριέλ Φορέ ολοκληρώνει στο Παρίσι την μπαλάντα, το έργο 19. Ένα έργο που έγραψε για πιάνο, αλλά ίσως το ξέρουμε περισσότερο από την εκδοχή για πιάνο και ορχήστρα.
0: Το αφιέρωσε στον δάσκαλό του και στενό του φίλο Καμίλ Σεν-Σανς, ο οποίος υπήρξε και ο πρώτος που αναγνώρισε το ταλέντο του.
1: Ο τίτλος παραπέμπει βέβαια στις σπουδαίες τέσσερις μπαλάντες για πιάνο του Σοπέν. Όμως ο κόσμος του Φορέ είναι διαφορετικός.
0: Η μπαλάντα είναι ένα έργο που στέκεται ανάμεσα σε δύο εποχές. Διατηρεί ακόμα την ευαισθησία του ρομαντισμού, όμως προαναγγέλει τις ατμοσφαιρικές χρωματικές αποχρώσεις που θα χαρακτηρίσουν ολόκληρη τη γαλλική μουσική του 20ου αιώνα.
1: Γκαμπριέλ Φορέ, μπαλάντα έργο 19 για σόλο πιάνο με τον Ζαν Φιλίπ Κολάρ, εδώ σε μια ηχογράφηση του 2022.

0: Ακούσαμε την μπαλάντα του Γκαμπριέλ Φορέ, έργο 19 από τον πιανίστα Jean-Philippe Collard.
1: Και πάμε στο 1947. Δεν θα πάμε στο καλοκαίρι, αλλά θα πάμε σε ένα έργο που έχει στον τίτλο του το καλοκαίρι.
0: Knoxville, Summer of 1915. Knoxville, καλοκαίρι του 1915. Ένα έργο του Samuel Barber, το οποίο βασίζεται σε κείμενο του Αμερικανού συγγραφέα James Agee.
1: Ο αφηγητής θυμάται ένα καλοκαιρινό βράδυ στην πόλη Knoxville του Tennessee.
0: Τους ανθρώπους που κάθονται στις βεράντες, τις φωνές των γειτόνων, το πέρασμα του τραμ, τη ζέστη που υποχωρεί σιγά σιγά μέσα στη νύχτα. Όλα παρουσιάζονται μέσα από τα μάτια ενός παιδιού που παρατηρεί τον κόσμο με αθωότητα και θαυμασμό.
1: Όταν ο Σάμιουελ Μπάρμπερ διάβασε αυτό το κείμενο, αναγνώρισε τις δικές του αναμνήσεις από τα καλοκαίρια της παιδικής του ηλικίας.
0: Η μουσική του μετατρέπει τη μνήμη σε ήχο, ισορροπώντας ανάμεσα στη νοσταλγία και την τρυφερότητα.
1: Ακούμε λοιπόν την Ρενέ Φλέμινγκ με την Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Στοκχόλμης, διευθύνει ο Σάκαρη Οράμο.

0: Σάμιουελ Μπάρμπερ, Νόξφιλ, καλοκαίρι του 1915.
1: Με την Ρενέ Φλέμινγκ και την Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Στοκχόλμης διεύθυνε ο Σακαρί Οράμο.
0: Από τον Διονύση Μαλούχο.
1: Και την Μάιρα Μελουλιδάκη.
0: Και τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο.
1: Ευχές για όμορφη υπόλοιπη ημέρα.
0: Ακούτε Τρίτο.
2: Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής. Αν είναι κάτι το οποίο συνήθως αποφεύγω να ακούω μέσα στο καλοκαίρι, είναι Brahms. Το θεωρώ άκερο λόγω του ότι με όλη αυτή την πάντα βαριά, πυκνή ενορχίστρωση, τα πολύ εκτενή τραβηγμένα φραζαρίσματα της ασθμένουσες κορυφώσεις, ενώ είναι τέλειες ιδεώδεις για να σου ζεσταίνουν την ψυχή και τη διάθεση μέσα στο βαρύ παγερό και σκοτεινό χειμώνα, αυτό ακριβώς το βάρος, το οποίο έχει και ειδικό βάρος, πνευματικό βέβαια, μαζί με τη ζέστη, είναι πολύ δύσκολο κανείς να το αντέξει χωρίς να πάθει ίσως κάποια στιγμή μια ασφυξία. Αλλά κάνω πάντα μια εξαίρεση για τους ουγγρικούς χορούς. Είναι το μόνο έργο που πραγματικά νιώθω ότι μπορεί κανείς να το ακούσει ευχάριστα, ακόμα και μια πάρα πολύ ζεστή καλοκαιρινή νύχτα, κάτι σαν μπιζ στο Ηρώδιο.

κάτι, ίσως η συνήθεια, ίσως το γεγονός ότι στην εφηβεία μου άκουγα συνέχεια στο αυτοκίνητο του πατέρα μου αυτή την ερμηνεία του Φον Κάραγιαν. Δεν έχει ερμηνεύσει όλους και τους 21 χορούς, αλλά είναι χαρακτηριστική πάντα κάθε ερμηνεία του, κυρίως γιατί έχει έναν από τους πιο λουσάτους ήχους. Δεν είναι τόσο η ακρίβεια, ούτε καν η έμπνευση, ούτε καν η πιστότητα στην αυθεντική ουγγρική διάθεση. Αλλά υπάρχει αυτό το οποίο δεν συζητιέται. Είναι η ποιότητα. Και γι' αυτό ξεκίνησα με το Herbert von Karajan για να ακούσουμε έναν από τους 7 χορούς του πρώτου αφιερώματος στους 21 χορούς του Johannes Brahms, στους 21 ουγγρικούς χορούς, που συμπτωματικά αυτόν τον συγκεκριμένο τον ενορχίστρωσε ο ίδιος ο Brahms. Πάντα η ενορχίστρωσή του είναι ασφαλής, αλλά επειδή διπλασιάζει πολλά όργανα, έχει και ένα περισσότερο βάρος, θα μπορούσε να πει κάποιος για το αυτή. Θα ήθελα να περάσουμε σε μια πιο αργή, και παραλαμβάνω, όχι ολόκληρη ερμηνεία, η εισαγωγή, πριν σας παραθέσω μια άλλη του επίσης Ούγγρου Άνταλ Ντοράτη, διαδόχου του Δημήτρη Μητρόπουλο στην Φιλαρμονική Ορχήστρα της Μινεαπόλεως. Ξεκινάμε όμως με τον Ιβαν Φίσερ και την περίφημη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βουδαπέστης.

Σε αυτό το σημείο θα το αφήσω. Το λέω γιατί ο Ιβάν Φίσερ είναι Ούγγρος, αλλά είδατε με πόση γλυκύτητα φραζάρισε αυτή την αρχή αυτού του χορού. Πιο αργά από τον Κάραγιαν και πιο τρυφερά είναι ο ενορχήστρος, είναι η ίδια, νομίζω την άλλη. Τώρα πάμε σε έναν Ούγγρο, τον Άνταλ Ντοράτι, με την LSO, ηχογράφηση μεταξύ 57 και 65. Ίδιας εθνικότητος, πόσο διαφορετική ορμητική συναρπαστική ερμηνεία έχει, άλλη, εντελώς.

εντάξει, ο Ντοράτη θεωρείται από πάρα πολλούς, αλλά και εγώ που άκουσα πάρα πολλά τις τελευταίες ημέρες, ίσως η πιο αντιπροσωπευτική. Δεν τους έχει κάνει όλους, έχει κάνει μόνο 16. Έχει αφήσει 5 έξω, αλλά εν πάση περιπτώσει να τους ακούσουμε τους περισσότερους σήμερα με τον Ντοράτη επίσης. Θα ήθελα να μιλήσω όμως και για κάτι άλλο, τον Ζορζ Πρέτ, το γίγαντα. Είναι μια προσωπικότητα κομπλεξάριστη, διασκέδασε τη ζωή του, την τέχνη. Ούτε κομπασμούς είχε, ούτε την τίβα έκανε. Έφυγε πλήρης ημερών ήσυχα στο Παρίσι, λίγο πριν έρθει να διευθύνει τη συμφωνική ορχήστρα εδώ, της ΕΡΤ. Μια τρομερή προσωπικότητα, ένας μεγάλος καλλιτέχνης, που κάνει πολλές ελευθερίες, αλλά είναι πιστικές. Κάθε νότα έχει νόημα, έχει ουσία, έχει αλήθεια. Ήταν ένα gentleman στη ζωή και στο πόντιουμ, χωρίς φασαρία. Λίγους μήνες πριν έρθει να διευθύνει, έφυγε ήσυχα στον ύπνο του στο Παρίσι. Κάθε τι που κάνει είναι τόσο ιδιαίτερο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θα ήθελα λίγο στην αρχή να ακούσετε κυρίως τη συνοδεία από κάτω από τη μελωδία που δίνει έτσι ένα παλμό, λίγο κάνει αυτό. Αυτό έχει πολύ γούστο αν το σκεφτεί και έτσι το κάνουν οι υπόλοιποι, το φοβούνται λίγο. Γιατί ξέρετε, οι Ούγγροι όταν παίζουν αυτά τις συνοδείες είναι πολύ πιο έντονοι από ότι εμείς οι λεπτεπίλεπτοι δυτικοί, ας πούμε, που κάνουμε τον καθώς πρεπισμό, μην χαλάσουμε την μελωδία και μην θίξουμε κτλ. Παίζουν με τη ψυχή τους. Το έχει κάνει αυτός λίγο στην αρχή και αξίζει να μας το δώσει ο κ. Ηλιάδης.

Αυτό ήθελα να ακούσουμε, γιατί θα πάμε τώρα στον δεύτερο χορό. Θα το ακούσουμε με τον Ντοράτη, που έχει πραγματικά έτσι πολύ ψυχή ουγγρική. Αυτή η κίνηση του. Είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο ο Ντοράτη του δίνει μια πολύ μεγάλη ορμή και φεύγει με φόρα προς τα μπρος. Πριν προλάβουμε καν να συνειδητοποιήσουμε τι συμβαίνει, δημιουργώντας ένα συνεχές μπαράζ σοκ εκπλήξεων, θα μπορούσε να πει κανείς.

και μετά από τη φωτιά τη μουγκρική από τον Άνταλ Ντοράτη, αυτό που κάνει ο Πρέτρ μετά είναι τόσο προσωπικό που πραγματικά σου δίνει μια άλλη αίσθηση, ανάλαφρη, αναρωτιέσαι αν είναι Μπραμς ή κάτι άλλο, και ως είναι τόσο προσωπικό που πραγματικά σου δίνει μια άλλη αίσθηση, ανάλαφρη, αναρωτιέσαι αν είναι Μπραμς ή κάτι άλλο, και

και επειδή μετά τον Πρέντ δεν μπορείς να ακούσεις κάτι άλλο οριστικά, αλλά αξίζει να ξασκατήσω λίγο ακόμα. Σπάω σε κάτι τελώς διαφορετικό. Έναν απανάληπτο ζωντανό του 2014 σε μπιζ του Μαξίμ Βενγκέροφ, που ζορτάζει στην Ελβετία τα 40 χρόνια του, 40 χρόνια καριέρας δηλαδή, και τον συνοδεύει ένας φοβερός πιανίστας, ο οποίος είναι και μαέστρος, ο Αρμένιος Βαγ Παπιάν. Το πιο πιθανό δεν τον γνωρίζετε, αλλά άμα τον δεις και τον ακούσεις, δεν τον ξεχνάς μετά. Και φυσικά αυτό που κάνει ο Βενγκέροφ σε αυτό το δεύτερο χώρο,

Περνάμε μετά τον The Girl of Sebis με τον Vag Papian στον τρίτο χώρο. Αυτός ο τρίτος χώρος, επειδή είναι συνισταλμένος, δεν του δίνουν πολύ σημασία. Το χρησιμοποιούν συνήθως σαν ένα διάλειμμα για να πάμε στον επόμενο. Αν δεν είναι έτσι όμως, διότι η ισοστρέφεια, τις λεπτομέρειες, έχει πολύ μεγάλο βάθος και μια δραματικότητα. Θα ξεκινήσουμε με τον Ivan Fischer, ο οποίος είναι από τους καλύτερους ερμηνευτές αυτών των χωρών και δίνοντας πάντα πολύ μεγάλη σημασία στις λεπτομέρειες, αλλά. Δεν θα καθίσουμε πολύ στο Φίσερ, τόσο όσο, για να καταλάβουμε τι κάνει ο Πρέτρ μετά.

Εδώ τώρα θα πάμε στον πρέτρα. Λοιπόν, αυτή η πρώτη φράση... Θα δείτε πόσο ανάλαφρη είναι. Σαν μια κοπέλα που την προσκαλείς για χορό, αλλά δεν δίδει εύκολα. Και αυτό που μόλις ακούσατε κάπως γρήγορα παιγμένο γίνεται πολύ πιο αργό στον πρέτρ, αποκτώντας μια συναισθαλμένη πλαστικότητα που σε συνδυασμό με την σωστή επιλογή των τονισμών δημιουργεί μια εφάνταστα ανάγλυφη και γλαφυρή εικόνα ευγενικών προθέσεων, κάνοντας αυτό που επί της ουσίας περιμένουν να κάνει μουσική, να μας αφηγηθεί κάτι, ένα storytelling όπως θα το λέγαμε στη σύγχρονη εκδοχή.

0: και μετά τον Πρέτρο, που είναι πολύ δύσκολο να ακούσει κάτι πιο ανάγλυφο κανείς, ειδικά σε αυτό το χώρο, τον τρίτο, που δεν τον γνωρίζει και ο κόσμος, θα τον παραθέσω με έναν εξαιρετικό βιολονίστα, τον Άρον Ρόζαντ. Τον συνοδεύει ο Χου Σαν στο πιάνο.
1: Και είναι μια μεταγραφή του μυθικού βιολονίστα, φίλου του Μπραμς και ερμηνευτή πολλών έργων του, Γιώζεφ Γιώακιμ.

Και τώρα πάμε στον τέταρτο χορό. Μετά τον τρίτο που ακούσαμε τον Άρον Ρόζαντ. Αυτός ο τέταρτος χορός. Σας θυμίζει κάτι? Ήρθα κι απόψε στα σκαλοπάτια σου. Βέβαια, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, το έχει αλλάξει λίγο. Ναι, μία νότα εδώ, κάποια διαφορετική συγχορδία εκεί, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά πάρα πολύ όμοιο. Και στο κάτω-κάτω δεν ξέρω αν κάποια στιγμή σε κάποια ηχογράφηση μπορεί ο Ζαμπέτας να το άκουσε αυτό. Η ουγγρική χορή και τα ουγγρικά τραγούδια είναι λαϊκά τραγούδια. Και τα λαϊκά τραγούδια και οι λαοί μεταξύ τους έχουν πάρα πολλά κοινά, όπως γνωρίζετε. Έτσι, η λαϊκή ψυχή όταν ανασκάβει μέσα βαθιά να εκφράσει πάθη, πολλές φορές έχει κοινά, όπως παρατηρούμε μεταξύ των Αφρικανών, των Υπηρωτών, των Ινδιάνων, των στα blues κτλ. Δεν είναι τυχαίο που λένε υπηρώτικο blues, είναι γιατί έχουν πολλές ομοιότητες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα ακούσουμε μια ερμηνεία που θεωρείται κορυφαία και μετά θα ακούσουμε την ερμηνεία του Πρέτρ. Ξεκινάμε λοιπόν τον Κλαούντιο Αμπάντο και τη φιλαρμονική της Βιέννης.

0: σε αυτό το σημείο απλώς επαναλαμβάνεται ο χορός. Τώρα θα ήθελα να πάμε στο Ζορζ Μπρετ που πάλι θα του κρατήσει το ενδιαφέρον. Αυτή είναι και η έννοια των συγκριτικών ερμηνεών. Θα τρομάξετε, θα πεταχτείτε λίγο από την καρδιά, θα πείτε αυτό δεν το είχα προσέξει, αυτό τελικά εννοούσε. Και ακούστε και το μεσαίο μέρος. Τι φίνα και ανάλαφρα παίζεται ώστε να περιμένεις να ακούσεις τι θα κάνει πάλι
1: όταν θα επιστρέψεις στην αρχική μελωδία.

Αυτός ήταν ο Ζος Πρέτερ και θα μπορούσαμε να ακούσουμε και τον Λεωνίδ Κόγκαν, αλλά επειδή ξέρω ότι ο φίλος μου ο κύριος Λούστας ήδη το έχει παρουσιάσει πάμπολες φορές και θα ήθελα να πάμε και στους επόμενους τρεις χορούς να προλάβουμε. Θα ήθελα να ακούσουμε τον πέμπτο πασίγνωστο χορό με τον Χέρμπερ Φον Κάραγκεν και μετά θα σας πω ένα μυστικό που έχει αυτός ο χορός.

ήταν η σαρωτική ερμηνεία της Φιλαρμονικής του Βερολίνου με το Herbert von Karajan το 1959. Θα ήθελα όμως να ακούσουμε μία πιο αργή από τον Ivan Fischer, ο οποίος είναι Ούγγρος και πιθανότατα να έχει κάποιο δίκιο ίσως. Δεν θα την ακούσουμε όλοι γιατί θα πάμε σε άλλο Ούγγρο, αλλά να πάρουμε την αίσθηση αυτής της πιο αργής που μπορεί να σας αρέσει.

σε αυτό τη. Εδώ το σταματάω μόνο και μόνο για να πω το εξής. Αυτό το σημείο είναι λίγο το πιο ίσως άχαρο, γιατί περνάει, κατά σαν να λέμε, χωρίς να το προσέχουμε. Για να πάμε στο επόμενο, που είναι τα πιο ενδιαφέροντα. Δεν είναι όμως, γιατί έχει μια θεατρικότητα αυτό. Είναι ένας μεθυσμένος. Αυτός είναι ο χορός. Ένας χορός μέσα σε ένα καπηλιό, ας πούμε, χορεύουν κτλ. Κάποιος από όλους, βέβαια, από το πολύ κρασί που έχει πιει και την πύρα και το τραγούδι, έχει κουραστεί και τον παίρνει ο ύπνος. Λοιπόν, μέσα στα τραγούδια, λοιπόν, τα ακούει λίγο και σβήνουν αυτά. Η μουσική λοιπόν αυτή περιγράφει τη γνώριμη σε όλους μας φάση όπου σταδιακά το κεφάλι γέρνει μέχρι να σε πάρει ο ύπνος και επανερχόμενο στην όρθια θέση μια-δυο φορές, αντιστεκόμενο στην τελική πτώση αλλά οδεύοντας σταθερά προς τα εκεί. Οπ, σηκώνεται πάλι. Και ξαφνικά για λίγο έχει μια αναλαμπή που ξυπνά και λέει «Τι γίνεται εδώ, πού βρισκόμαστε». Ας εκλέντη είμαι. Και γελάνε βέβαια οι άλλοι. Λοιπόν, αυτό αν το σκεφτεί κανείς έτσι, δεν το σκέφτονται πολύ και δεν το κάνουν πολύ θεατρικά. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιος μαέστρος που να κάνει ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνει. Λίγο το ντρέπονται, λίγο το φοβούνται, λίγο μπορεί να μην το καταλάβει κάποιος. Θα το παραθέσω τώρα όλο με τον Άλταλ Ντοράτη, ο οποίος έχει εν γέννη την καλύτερη, την πιο συναρπαστική ερμηνεία και θα το καταλάβετε ήδη από τις πρώτες νότες.

Θεοδωράτη. Τώρα θα μπορούσατε να το ακούσετε και με τον Φίσερ, ο οποίος βάζει και άλλα όργανα μέσα, αλλά θα ήθελα να σας πάω σε ένα πιο αυθεντικό άκουσμα, έτσι λίγο για να διασκεδάσουμε. Και αυτό είναι από το ουγγρικό συγκρότημα Μαρτίνας, που έχει μέσα τρομπέτα, κοντραμπάσο, βιολί, ακορντεόν και drums. Και παίζουν τον ίδιο χορό. Νέα παιδιά.

Λοιπόν, τώρα έχουμε δύο ακόμα χορούς και θα ήθελα να πάμε στον έκτο. Αυτός ο έκτος έχει ένα σημαντικό σημείο που έχει αυτό το κόντρα που παππου, παππου, παππου.

παίζουμε με αξάν πολύ. Το προσπαθούν να το κάνουν όλοι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τον Φίσερ, τον Ιβάν Φίσερ, ο οποίος τα θέτει από την αρχή πάρα πολύ ωραία. Άκουσε, έχω να σου πω κάτι και λίγο το ξετυλίγει πολύ ωραία αίσθηση.

Ο Ντοράτη, χωρίς να φαίνεται ότι υπερβάλλει επειδή παίζει γρήγορα, δεν το καταλαβαίνεις, αλλά κάνει πιο πολλά ξανά. Κάνει κάτι πολύ πιστικό, μη σας λέω περισσότερα, ακούστε το.

κανεί δεν είναι κοντά του στον Ντοράτη και στον Πρέτρα. Ακούσουμε τον Πρέτρα τώρα. Τι ελαφρότητα, τι φίνο φραζάρισμα. Μόνο αυτέ οι απαραίτητε νότε αναδύονται και οι υπόλοιπε απλώ αποστηρίζουν. Και που ακούγεται ελαφριά και αέρινα. Αν αυτό δεν είναι γαλλικό επίτευγμα σε αυτού του χορού, εγώ δεν ξέρω τι είναι. Πρέτρα.

φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής μας, θα ήθελα μετά τον έκτο χορό να παραθέσω τον έβδομο σε δύο εξαιρετικές εκτελέσεις, έχοντας ήδη φιλτράρει αρκετές ερμηνείες, ίσως και να καθίσατε προφανές γιατί καταλήγω στον Ντοράτη και στον Ζορζ Πρέτρ, τον οποίο προτιμώ κατά τη περισσότερο στις ερμηνείες αυτού του έργου, και χωρίς να δώσω πλέον ιδιαίτερες εξηγήσεις, σε αυτή την πασίγνωστη μελωδία του 7ου χορού, γεμάτη πάθος στον Ντοράτη, εδώ με τη Συμφωνική του Λονδίνου, και αριστοκρατική ευγένεια και αυρότητα στον Ζορζ Πρέτρ, εδώ με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Στουτγκάρδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη για μία ακόμη φορά για την ολοκλήρωση αυτού του πρώτου μέρους από τα τρία αφιερωματικά πάνω στους ουγγρικούς χορούς του Μπραμς. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.

0: Κλασικά τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Τρίτος μεσημβρινός. Στο μικρόφωνο είναι ο Φόβρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα δύο συνθέσεις, τον Τζουζέπε Βέρτι και Καμίγ Σενσάνς, από συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας, υπό τη διεύθυνση του Γερμανού αρχιμουσικού Γκέτ Σάλα, από συναυλία που δόθηκε στο Βουκουρέστι στις 24 Απριλίου 2015. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Θα ξεκινήσουμε με την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας Ναμπούκο του Τζουζέπε Βέρτι. Η πρεμιέρα της τετράπαρκτης όπερας δόθηκε στη Σκάλα του Μιλάνου στις 9 Μαρτίου 1842.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας Ναμπούκο του Τζουζέπε Βέρντι. Τη συμφωνική ορχήστρα της ρουμανικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Γκέτ Σάλα από συναυλία που δόθηκε στο Βουκουρέστι στις 24 Απριλίου 2015. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Από την ίδια συναυλία ακολουθεί το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα αριθμός 3, έργο 61, του Καμίγ Σενσάνς. Αφιερώθηκε στον περίφημο Ισπανό βιρτουόζο του βιολιού Παύλο Δε Σαρασάτε, ο οποίος έδωσε την πρεμιέρα το 1880. Είναι το μοναδικό από τα 3 κοντσέρτα για βιολί και ορχήστρα του Γάλλου ρομαντικού συνθέτη που κατέχει σταθερή θέση στο ρεπερτόριο των βιολιστών. Ακούμε το πρώτο μέρος με ένδειξη Allegro non troppo σε Si Ελάσσονα. Σολίστη είναι ο Ρουμάνος βιολιστής Μπογκδάν Σβοριστάνου. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας διευθύνει και πάλι ο Γκέτ Σάλα.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα αριθμός 3, έργο 61 του Camille Saint-Saëns. Ακολουθούν τα δύο τελευταία μέρη. Andantino quasi allegretto, σε σύφε σημίζωνα, και φινάλε με ενδείξεις molto moderato e maestoso, allegro non troppo, σε σιελάσωνα. Ο βιολιστής Bogdan Zvoristanu και η συμφωνική ορχήστρα της ρουμανικής ραδιοφωνίας υπό τον Get Sala έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα αριθμός 3, έργο 61 του Camille Saint-Saëns. Σολίστη ήταν ο Bogdan Zvoristan. Τη συμφωνική ορχήστρα της ρουμανικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Γκέτ Σάλα. Μετά το θερμό χειροκρότημα του κοινού, ο Ρουμάνος βιολιστής επέστρεψε στη σκηνή για ένα κομμάτι εκτός προγράμματος. Είναι η Lure από την παρτίτα αριθμός 3 σε μη μίζωνα για βιολί σόλο, Schmider Hilga 6 του Johann Sebastian.

Ακούσαμε εκτός προγράμματος τη Λουρ, δεύτερο από τα 7 μέρη της παρτίτας αριθμός 3 σε μη μίζωνα για βιολί σόλο Σμίτερ 1006 του Johann Sebastian Bach. Ερμηνεύσε ο Ρουμάνος Μπογκδάν Σβοριστάνου από συναυλία που δόθηκε στο Βουκουρέστι στις 24 Απριλίου 2015. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, δύο ακόμη συνθέσεις του Camille Saint-Saëns. Η πρώτη από αυτές είναι το τραγούδι «Δίχως λόγια», το «Αηδόνι» και το «Τριαντάφυλλο». Εντάσσεται στη σκηνική μουσική Παρίσα της για το φερόνιμο δράμα της Jean Dielafoy. Η Γαλλίδα αρχαιολόγος, συγγραφέας και δημοσιογράφος είχε γράψει αρχικά μία νουβέλα με τον ίδιο τίτλο. Κατόπιν επιθυμίας του Saint-Saëns όμως, την επεξεργάστηκε σε θεατρική εκδοχή με πρόλογο και τρεις πράξεις. Ο συνθέτης έγραψε τη μουσική κατά την παραμονή του στην Αίγυπτο από τον Ιανουάριο ως τον Απρίλιο του 1902. Η σκηνική πρεμιέρα της Παρισάτιδος δόθηκε στις 17 Αυγούστου του ίδιου έτους στο πλαίσιο του θερινού φεστιβάλ της γαλλικής πόλης Μπέζιε με τον Πολ Διαρντό στο πόντιουμ. Συμμετείχαν 60 χόρευτες, μεικτή χοροδία με 250 μέλη, καθώς και τεράστια συμφωνική ορχήστρα με 17 κόρνα και 20 άρπες, αποτελούμενη από 450 μουσικούς. Η Παρισάτιδα, η πρώτη της Περσίας, που έζησε τον 5ο αιώνα π.Χ., ήταν νόθα κόρη του βασιλιά της Περσίας, Αρταξέρξη του 1ου. Ακούμε το τραγούδι «Δίχως λόγια», το «Αηδόνι» και το «Τριαντάφυλλο». Τη σοπράνο κολορατούρα Ρίτα Στράιχ συνοδεύει η συμφωνική της ραδιοφωνίας του Βερολίνου υπό τον Κουρτ Γκέμπελ από δισκογραφική εργασία εν έτη 1958.

Ακούσαμε το Αϊδόνι και το Τριαντάφυλλο του Καμίγ Σεν-Σανς από τη σκηνική μουσική Παρίσα της για το φερόνιμο δράμα της Ζαν Ντι Ελαφουά. Τη σοπράνο κολορατούρα Ρίτα Στράιχ συνόδευσε η συμφωνική της ραδιοφωνίας του Βερολίνου υπό τον Κουρτ Γκέμπελ από δισκογραφική εργασία εν έτη 1958. Η εκπομπή μας θα ολοκληρωθεί με την εισαγωγή Ρόντο Καπριτσιόζο για βιολί και ορχήστρα σε Λα Ελάσσονα, έργο 28 του ίδιου συνθέτη. Γραφτήκε το 1863 και αφιερώθηκε στον Παύλο Δε Σαρασάτ. Η πρώτη εκτέλεση δόθηκε στο Παρίσι 4 έτη μετά με σολίστ τον Σαρασάτ και τον Σεν-Σανς στο πόντιουμ. Ο Γάλλος συνθέτης έγραψε τη μουσική ως φινάλε του πρώτου κοντσέρτου για βιολί και ορχήστρα, έργο 20. Μετά τη μεγάλη επιτυχία της πρεμιέρας όμως άλλαξε γνώμη και το δημοσίευσε ως ανεξάρτητο κομμάτι. Ο Ζορζ Μπιζέ το μετέγραψε για βιολί και πιάνο, ενώ ο Κλοντ Ντεμπισί για δύο πιάνα. Τον αδικοχαμένο σε ηλικία 35 ετών Αμερικανό βιολιστή Μάικλ Ράμπιν συνοδεύει η ορχήστρα Hollywood Bowl υπό τον Φίλεξ Σλάτκιν από δισκογραφική εργασία εν έτη 1959.

0: Ακούσαμε την εισαγωγή και ρόντο καπριτσιόζο για βιολί και ορχήστρα σε Λα Ελάσσονα, έργο 28 του Καμίγ Σεν-Σανς. Τον αδικοχαμένο σε ηλικία 35 τον Αμερικανό βιολιστή Μάικλ Ράμπιν συνόδευσε η ορχήστρα Hollywood Bowl υπό τον Φίλεξ Σλάτκιν από δισκογραφική εργασία εν έτη 1959. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Κωστόπουλο που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο.
2: 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας. 9 μοναδικές συναυλίες, 3 ως 22 Αυγούστου. Μουσική δωματίου, ρεσιτάλ, musical, ελληνικό και κλασικό τραγούδι. Ο Αύγουστος στην Έγινα έχει άλλον ήχο. Πληροφορίες στο musicfestivalegina.com. 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη.

Μέχρι το 1991 που προβλήθηκε η ταινία του Αλέν Κορνό «Όλα τα πρωινά του κόσμου», βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Πασκάλ Κινάρ, που είχε ως θέμα του τη σχέση του Μαρέν Μαρέ με το δάσκαλό του, το όνομα του Ζων Ντε Σεντ Κολόμπ ήταν γνωστό μόνο σε όσους έπαιζαν ή άκουγαν γαλλική μουσική του 17ου αιώνα και στους μουσικολόγους, ενώ πολλά στοιχεία για τη ζωή του παραμένουν άγνωστα ή ασαφή μέχρι και σήμερα. Ο πρώτος Γάλλος μουσικός που προσέδωσε έγκλη στη βιόλα ντα γκάμπα, ανοίγοντας το δρόμο στο μαθητή του Μαρέν Μαρέ και στους σπουδαίους μεταγενέστερους ομοτέχνους του Φρανσουά Κουπρέν, Αντουάν Φορκερέ και Λουί Ντε Σεντερβελουά, γεννήθηκε πιθανόν στο Πο της νοτιοδυτικής Γαλλίας το 1630 ή το 1640. Σπούδασε στο Παρίσι με τον γαλλοβέλγο βιολίστα και συνθέτη Νικολά Οτμάν και ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του, όπως όλοι τότε οι μουσικοί, παίζοντας στα παρισινά σαλόνια της εποχής. Παρά τη μεγάλη φήμη που απέκτησε, διέκοψε σχετικά σύντομα τις δημόσιες εμφανίσεις του και αφοσιώθηκε στη σύνθεση και στη διδασκαλία, παίζοντας τα έργα του μόνο στο σπίτι του, μερικές φορές ως ντουο με τους μαθητές του και αργότερα ως τρίο με τις κόρες του Μπριζίτ και Φρανσουάζ, τις οποίες μεγάλωσε μόνος του μετά τον πρόωρο θάνατο της συζύγου του, διδάσκοντάς τους και την τέχνη της βιόλας. Στον Ζων Ντε Σεντ Κολόμπ, η βιόλα ντα γκάμπα οφείλει την πρόσθεση της 7ης χορδής και τον εμπλουτισμό του ρεπερτορίου της με 67 κοντσέρτα για δύο ισότιμες βιόλες και 250 έργα για σόλο βιόλα, γραμμένα όλα ανάμεσα στο 1660 και το 1700.

Ο Ζόρτι Σαβάλ, ο πρώτος βιολίστας που ηχογράφησε έργα του Ζαν ντε Σεντ Κολόμπ τη δεκαετία του 70, έπαιξε την τρυφερή Γκαβότα. Μια σύνθεσή του που ακούστηκε στην ταινία του Αλέν Κορνό «Όλα τα πρωινά του κόσμου», όπως και το μέρος «Τα δάκρυα» από το κονσέρτο για δύο βιόλες αριθμός 44, που θα παίξει και πάλι ο Ζόρτι Σαβάλ σε εκδοχή για σόλο βιόλα.

Γιώργη Σαβάλ έπαιξε σε εκδοχή για σόλο βιόλα το μέρος «Τα δάκρυα» από το κονσέρτο για δύο βιόλες αριθμός 44 του Jean de Saint-Colombe. Στην πραγματεία η υπεράσπιση της βιόλας που εξέδωσε το 1740 ο Γάλλος βιολίστας Hubert Leblanc έδωσε μια γλαφυρή περιγραφή της τέχνης του Saint-Colombe, αναφέροντας ότι με τα έργα του ανέδειξε όλες τις εκφραστικές και τις τεχνικές δυνατότητες της βιόλας, ενώ με το παίξιμό του μπορούσε να μιμηθεί ακόμα και τις λεπτότερες διακυμάνσεις της ανθρώπινης φωνής. Από τα 5 κονσέρτα του για δύο βιόλες που ηχογράφησαν το 1976 ο Ζόρντι Σαβάλ και ο Βίλαντ Κάικεν, θα ακούσουμε το κονσέρτο αριθμός 27.

από ηχογράφηση του 1976, ο Ζόρντι Σαβάλ και ο Βίλαντ Κάικεν έπαιξαν το κονσέρτο για δύο βιόλες του Ζαν ντε Σεντ Κολόμπ με τον αριθμό 27. Οι δύο βιολίστες που εκείνη τη χρονιά ηχογράφησαν πρώτοι 5 από τα 67 κονσέρτα

κοντσέρτα για δύο βιόλες του Σεντ Κολόμπ, ηχογράφησαν 5 ακόμα κοντσέρτα του το 1992, από τα οποία θα ακούσουμε το υπαριθμόν 8.

Από τα 5 κοντσέρτα για δύο βιόλες του Jean de Saint-Colombe που ο Jordi Savall και ο Wieland Kaiken ηχογράφησαν το 1992, ακούσαμε το κοντσέρτο με τον αριθμό 8. Το μοναδικό χειρόγραφο αντίτυπο των 67 κοντσέρτων του Saint-Colombe για δύο βιόλες, μετά το θάνατό του το 1700, πέρασε από τα χέρια διαφόρων συλλεκτών και 2,5 περίπου αιώνες αργότερα, το 1966, εντοπίστηκε από τον Βέλγο μουσικολόγο Paul Horman στην ιδιωτική βιβλιοθήκη του εκλειπώντος γαλλοελβετού πιανίστα Alfred Cortot στη Λοζάνη και παραδόθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. Από τις συνθέσεις του για σόλο βιόλα, οι 106 που κατέγραψε το 1685 σε δύο τεύχη βρίσκονται σήμερα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Σκωτίας και οι 144 εντοπίστηκαν στην πόλη Τουρνή της Βουργουνδίας σε ένα τεύχος που είναι γνωστό σήμερα ως χειρόγραφο του Τουρνή. Από ηχογράφηση του 1991 ο Jordi Savall και ο Christophe Coin θα παίξουν τώρα το κοντσέρτο του για δύο βιόλες με τον αριθμό 41.

Ο Ζόρτι Σαβάλ και ο Κριστόφ Κουάν έπαιξαν το κονσέρτο για δύο βιόλες, αριθμός 41, του Ζωάν ντε Σεντ Κολόμπ, το οποίο ηχογράφησαν το 1991 για την ταινία του Αλέν Κορνό «Όλα τα πρωινά του κόσμου». Την ταινία που έκανε διεθνώς γνωστό το σημαντικότερο Γάλλο βιολίστα και συνθέτη του ύστερου 17ου αιώνα, αξιοποιώντας το ομότιτλο μυθιστόρημα του Πασκάλ Κινάρ, το οποίο βασίστηκε κατά ένα μεγάλο μέρος του στο χρονικό του Ευράρ Τιτών Ντιτιγέ, ο Γαλλικός Παρνασσός. Στο τρίτο μου αυτό χρονικό, που εκδόθηκε ανάμεσα στο 1727 και το 1755 και περιλαμβάνει μαρτυρίες και ανέκδοτα από τη ζωή διάσημων ποιητών και μουσικών της εποχής του Λουδοβίκου του 14ου, ο Ντιτιγέ αναφέρει ότι ο Σεντ Κολόμπ ήταν ένας άνθρωπος μοναχικός, εσωστρεφής, απόλυτα αφοσιωμένος στη μουσική και αδιάφορος για τις τιμητικές θέσεις και τα αξιώματα που του προσφέρθηκαν, δίνοντάς μας και τη μοναδική πληροφορία που διαθέτουμε για τη σχέση του με τον μαθητή του Μαρέν Μαρέ. Ο Μαρέ τον προσέγγισε 17 ετών στις αρχές του 1673 και του ζήτησε να μαθητεύσει κοντά του. Αλλά μετά από 6 μήνες, ο Σεντ Κολόμπ, αντιλαμβανόμενος ότι ο Μαρέ είχε προοδεύσει αρκετά ώστε να τον ξεπεράσει, του δήλωσε πως δεν έχει πια να του διδάξει κάτι άλλο. Εκείνος όμως, επιθυμώντας να βελτιώσει περισσότερο τις επιδόσεις του δίπλα στον μεγάλο δάσκαλο, εποφελήθηκε από τη φιλία που είχε αναπτύξει με τις δύο κόρες του και, σύμφωνα πάντα με τον Ντιτιγέ, όλο το καλοκαίρι έμπαινε κρυφά με τη βοήθειά τους στον κήπο όπου ο Σεντ Κολόμπ μελετούσε απομονωμένο σε μια μικρή καλύβα και τον άκουγε προσεκτικά, προσπαθώντας να μιμηθεί την τεχνική του και ορισμένα ιδιαίτερα περάσματα του δοξαριού που όλοι οι δεξιοτέχνες κρατούσαν για τον εαυτό τους. Μέχρι που ο Σεντ Κολόμπ αντιλήφθηκε την παρουσία του και φρόντισε ώστε να σταματήσουν οι κρυφές εισβολές στον κήπο του. Το 1676 ο Μαρέ προσελήφθη στη Βασιλική Ορχήστρα των Βερσαλιών και εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους συνθέτες και βιολίστες της επόμενης γενιάς, όμως δεν ξέχασε τον παλιό του δάσκαλο και το 1701, ένα χρόνο μετά το θάνατό του, συνέθεσε στη μνήμη του τον τάφο του κυρίου ντε Σεντ Κολόμπ για βιόλα και μπάσο κοντίνουο, που θα παίξει ο Ζόρντι Σαβάλ με τους Ρόλφ Λίσλεβαντ στη θεόρβη και Πιέρ Χαντάι στο τσέμπαλο.

Ο Ζόρντι Σαβάλ με τους Ρολφ Λίσλεβαν στη Θεόρβη και Πιέρ Χαντάι στο τσέμπαλο έπαιξε από ηχογράφηση του 1991 τον τάφο του κυρίου De Saint Colomb για βιόλα και μπάσο κοντίνου που αφιέρωσε το 1701 στη μνήμη του κορυφαίου Γάλλου βιολίστα και συνθέτη Jean De Saint Colomb ο παλιός του μαθητής Μαρέν Μαρέ.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα Κάτια Καλετσουνάκη. Ηχογράφηση Στέλιος Εφεντάκης.

0: Κλασικά τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας. Σέργεϊ Πρόκοφιεφ, 1891-1953. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης.

Σεργέι Προκόφιεφ, ο συνθέτης της Ταχτοπούτας, ο συνθέτης του Ρωμαίου, του Πέτρου και του Λύκου και πολλών άλλων συνθέσεων για τα παιδιά, ο συνθέτης όμως ταυτόχρονα και της κηθικής σουίτας, των κοντσέρτων για πιάνο, των επτασυμφωνιών, έργων σκληρών, πολλές φορές βίαιων σε κάποιες σελίδες τους. Το 1941 οι Γερμανοί εισβάλλουν στη Σοβιετική Ένωση και ο Στάλιν διατάσσει καλλιτέχνες, ποιητές, λογοτέχνες, να εγκαταλείψουν τη Μόσχα, φοβούμενος πως θα γίνουν στόχος των Γερμανών κατασκόπων. Προκόφιεφ με την αγαπημένη του Μίρα Μέντελσον εγκαταλείπει τη γυναίκα του και τα δυο τους παιδιά και φεύγει για τον Κάφκασο. Εκεί, υπό σκληρές συνθήκες, θα γράψει μερικά από τα σημαντικότερα, διάσημα και πιο εκφραστικά έργα του, όπως την σονάτα για φλάουτο και πιάνο που θα καλύψει το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής, τον μπαλέτο Σταχτοπούτα, το δεύτερο κουαρτέτο για έγχορδα, την Πέμπτη Συμφωνία και άλλα. Η σονάτα για φλάουτο και πιάνο είναι ίσως ένα από τα ομορφότερα έργα του ρεπερτορίου του φλάουτου και από τα σπανιότερα διαμάντια της μουσικής δωματίου. Είναι αλήθεια πως λίγα έργα μουσικής δωματίου έγραψε ο Προκόφιεφ και είναι τόσο σημαντική η συμφωνική μουσική και τα μπαλέτα του που επισκιάζουν τα λίγα αυτά έργα για ένα, δύο και τρία όργανα που έγραψε κατά καιρούς. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια μουσική σύνθεση που συχνά δίνει την αίσθηση μπαλέτου και όχι σονάτας. Ορχιστρικής μουσικής και όχι μουσικής για δύο όργανα. Και το φλάουτο με το πιάνο καλύπτουν όλη την εκφραστική τους γκάμα, αποδίδοντας ορχιστρικά χρώματα, σκιές και λάμψεις, ποικιλόμορφες, μελωδίες και ρυθμούς διαφορετικού χαρακτήρα, με λίγα λόγια ένα έργο στο οποίο βρίσκει κανείς τα πάντα. Και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό. Εδώ το φλάουτο αποκτά μια άλλη διάσταση από το γλυκανάλατο, θα μου επιτρέψετε και θα συγχωρήσετε την έκφραση, χαρακτήρα που του έχουν προσδώσει πολλοί από τους κλασικούς και ρομαντικούς συνθέτες σε διάφορα έργα τους, και εδώ γίνεται ένα όργανο πολυδιάστατο, πολλές φορές μάλιστα δραματικού χαρακτήρα. Και όλα αυτά χάρη στην ικανότητα, γνώση, ταλέντο ενός μεγάλου δημιουργού που άκουγε στο όνομα Σεργέι Προκόφιεφ. Η μεγάλη επιτυχία που γνώρισε η σονάτα οδήγησε το συνθέτη να κάνει αμέσως μια μεταγραφή για βιολί και πιάνο για τον φίλο του Νταβίντ Όιστραχ, ο οποίος βοήθησε μάλιστα, όπως γινόταν άλλωστε πάντα, σε κάποιες αλλαγές που έγιναν για να ταιριάξουν στον ιδιωματικό χαρακτήρα του βιολιού. Περιττό εδώ να πω πως στο μέρος του φλάουτου βρίσκει κανείς όλες τις ιδιωματικές τεχνικές. Στο πιάνο επίσης η δυσκολία είναι πολλές φορές πολύ μεγάλη. Γι' αυτό και υπάρχουν ελάχιστες ερμηνείες που πραγματικά αποδίδουν τόσο το χαρακτήρα, την ουσία, τη δραματικότητα, αλλά και την τεχνική πλευρά του έργου αυτού. Αξεπέραστη πραγματικά η ερμηνεία από τους James Galway και Μάρτα Argerich, την οποία θα σας μεταδώσουμε σήμερα. Μια ερμηνεία που προσπαθεί να συναγωνιστεί αυτό το ντουέτο, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν τα καταφέρνει, αυτή του Εμμανουέλ Παχούντ, η Παού που λένε οι φίλοι μας οι Γάλλοι, με τον Κοβάσεβιτς. Σεργέι Προκόφιεφ, σονάτα για φλάουτο και πιάνο, σε ρε μίζωνα έργο 94. Τα μέρη, αντάντινο, αλέγκρο, αντάντε, αλέγκρο κομπρίο.

Το πρώτο μέρος της σημερινής τρίτης εκπομπής του αφιερώματος «Στη ζωή και το έργο» του Σέργεϊ Προκόφιεφ από την εκπομπή του τρίτου «Ο συνθέτης» της εβδομάδας ξεκίνησε με την αριστουργηματική σονάτα για φλάουτο και πιάνο σε ρεμίζωνα, έργο 94, που ακούσατε από τους James Galway και Μάρτα Άργκεριχ. Πριν περάσουμε στο δεύτερο κομμάτι, που θα καλύψει το υπόλοιπο της εκπομπής και θα είναι το πρώτο κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα, θέλω να ακούσετε κάποιες μικρές συνθέσεις άγνωστες στο πλάτη κοινό. Ο γενικός τους τίτλος «Σαρκασμοί, έργο 17». Ο Προκόφιε βέβαια ήταν ένας βιρτουόζος του πιάνου και πάντα θεωρούσε τον εαυτό του αρχικά βέβαια σαν συνθέτη και μετά σαν πιανίστα. Η απογοήτευσή του όμως ήταν μεγάλη όταν νωρίς στην καριέρα του είχε δει μια φωτογραφία με το Στραβίνσκι, ο ίδιος δηλαδή με το Στραβίνσκι, όπου ο πρώτος χαρακτηρίζονταν συνθέτης και ο δεύτερος, αυτός δηλαδή, πιανίστας. Βέβαια έγραφε με ενθουσιασμό για το όργανο και πάντα χρησιμοποιούσε πραγματικά, σχεδόν θα λέει κανείς, πρωτόγονες αρμονίες και έντονα διάφωνα διαστήματα για να σοκάρει το ακροατήριό του. Νωρίς στην καριέρα του, η μικρή σύνθεση με τίτλο «Suggestion Diabolique» τον κατέταξε αμέσως στους συνθέτες της Avant-Garde. Τα 5 μικρά κομμάτια με γενικό τίτλο «Σαρκασμοί» γράφτηκαν τα χρόνια 1912-14 και βέβαια είναι προϊόν της πραγματικά νεωτερικής συνθετικής σκέψης εκείνο τον καιρό του Σέργεϊ. Τρεις από τις 5 συνθέσεις ακούμε αμέσως από τον πιανίστα Μπόρις Μπέρμαν. Σαρκασμοί, έργο 17.

Ο Μπόρις Μπέρμαν ερμήνευσε 3 από τις συνθέσεις του κύκλου «Σαρκασμή, έργο 17» του Σεργέη Προκόφιεφ, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής, ένα άλλο όργανο έρχεται να δείξει τη σολιστική του δυνότητα μέσα από την παρτιτούρα του Προκόφιεφ, αυτή τη φορά το βιολί. Ο Προκόφιεφ δεν έπαιζε βιολί, ήταν όμως βιρτουόζος πιανίστας και αυτό δεν τον εμπόδισε να γράψει έξοχα για το βιολί, όπως αποδεικνύουν τα δύο κοντσέρτα, το ένα της νεαρής περίοδου, είναι το έργο 19, το άλλο σε πλήρη ωριμότητα. Προκόφιεφ δεν υπήρξε ποτέ ο αρχιτέκτονας στη μουσική, ο δημιουργός που θα βάσιζε τη δύναμή του στη δύναμη της μουσικής φόρμας. Η δημιουργία του ήταν αυθόρμητη, ακάθεκτη, εφάνταστη, ελεύθερη και γι' αυτό μεγαλειώδη στα μπαλέτα και άρα η φόρμα του κοντσέρτου του πήγαινε γάντι. Το πρώτο κοντσέρτο για βιολί που θα ακούσουμε στη συνέχεια αναδεικνύει όλα αυτά τα στοιχεία. Παρ' όλα αυτά, όταν πρωτοπαρουσιάστηκε στο Παρίσι το 1923, ήταν φαίνεται αρκετά πρωτοποριακό για να ικανοποιήσει κριτικούς και κοινό και το δεύτερο και τρίτο μέρος πραγματικά είναι εντυπωσιακά νεωτερικά στη γραφή. Ο περίφημος Σολής Ζικιέτη ήταν αυτός που ανέλαβε να διαδώσει το έργο παγκόσμια. Μακάρι να υπήρχαν τέτοιοι και στις μέρες μας. Ο χαρακτήρας του κοντσέρτου, ρομαντικός. Παρ' όλα αυτά, μακριά από το ρομαντισμό. Έξοχη η εισαγωγή του, υπέροχο το δεύτερο μέρος, σκέρτσο βιβατσίσιμο, εντυπωσιακή ώρες-ώρες η ενορχήστρωση από μια ορχήστρα χωρίς τρομπόνια, αλλά με τούμπα, η οποία κουβαλά και το θεματικό υλικό αργά στο φινάλε. Έξοχη η παρουσία και χρήση της άρπας. Ενώ στο άνοιγμα του τρίτου μέρους υπάρχει κάποιο υλικό που αργότερα θα χρησιμοποιήσει ο συνθέτης μεταμορφωμένο στον Πέτρο και τον Λύκο. Πρώτο λοιπόν κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε ρεμίζωνα έργο 19, τα μέρη Αντάντινο, σκέρτσο βιβατσίσιμο, μοντεράτο Αντάντε. Παίζει βιολί η Κιουν Ουατσούγκ, την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου διευθύνει ο Αντρέ Πρεβέν.

Ήταν το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα αριθμός 1 σε ρε μίζον έργο 19 του Σεργέη Προκόφιεφ, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Έπαιξε βιολί η Κιούνγκ Γουα Τσούγκ, την Συμφωνική του Λονδίνου διεύθυνε ο Αντρέ Πρεβέν. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η τρίτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Σεργέη Προκόφιεφ από την εκπομπή του Τρίτου «Ο Συνθέτης» της εβδομάδας. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Γιώργος Κωστόπουλος. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια. Από το Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.

Κλασικά τρίτο. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Στον ουράνιο παράδεισο, εκεί που κατοικεί ο ίδιος ο Κύριος ο Θεός, πόσο ένδοξη θα είναι η μακαριότητα, πόσο απερίγραπτα μεγάλη, εκεί, πρόσωπο με πρόσωπο, θα βλέπω τον Κύριο των δυνάμεων για πάντα. Τι λάμψη υψηλή και αγνή, ούτε ο ήλιος στη μεσημεριανή του δόξα δεν συγκρίνεται μαζί της. Ο ήλιος που ποτέ δεν δει, αλλά λάμπει αιώνια χωρίς να θαμπώνει, είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Στον ουράνιο παράδεισο, στην αίθουσα της τιμής, τόσες αναρρύθμιτες ευλογημένες ψυχές, ανάμεσα στους αγγέλους, τους αγίους, η ψυχή μου θα είναι σαν κι αυτές, πλούσια στους θησαυρούς της αιωνιότητας, μαζί με τον Κύριο των δυνάμεων. Σε ελεύθερη απόδοση από την αγγλική μετάφραση της Λίντα Μπέκ, στίχων στη σουηδική γλώσσα από το 1622 του Λαουρέντιους Λαουρίνους. Η Χίμελεν, σε ουρανούς του παραδείσου βρεθήκαμε με την Swedish Chamber Choir υπό τη διεύθυνση του Simon Phipps. Βρισκόμαστε στη Στοκχόλμη του 1998, ακούσαμε σύνθεση της Κάριν Ρενκβίστ. Ύμνο για τον παράδεισο με φωνές που θέλει να ακουστούν ως τους ουρανούς και έτσι ανατρέχει στην παραδοσιακή τεχνική τραγουδιού των σκανδιναβικών χωρών Kning. Τεχνική καλέσματος τραγουδιού υψηλών συχνοτήτων, τρόπος επικοινωνίας έξω στη φύση των επαρχιών της κεντρικής Σουηδίας. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής για ακόμη μία διαδρομή ελεύθερη θέματος στις αίθουσές του. Το μουσικό μας ταξίδι έχει ήδη ξεκινήσει και από τη Σουηδία του 1998 και τον ύμνο των ουρανών του Παραδείσου της Κάριν Ρενκβίστ. Πίσω στο χρόνο, στο Lübeck της Γερμανίας του 1675, για ύμνο δοξαστικό που κλείνει καντάτα του οργανίστα και συνθέτη της εκκλησίας Marienkirche. «Der Herr ist mit mir». «Ο Κύριος είναι μαζί μου», άκουσαν και τραγούδησαν οι πιστοί και μόνο χαρούμενα μπορεί να κλείσει αυτή η προσευχή. «Σε εννοούμε, Κύριε, σε δοξάζουμε, και αρκεί μόνο μία λέξη». «Αλληλούια». Τελευταίο μέρος της καντάτας «Der Herr ist mit mir», με αριθμό καταλόγου 15 του Dietrich Buxtehude, με τους χοροδούς του συνόλου Accentus, την ορχήστρα Concerto Köln σε διεύθυνση της Laurence Equilbet.

Από τη Βορειοανατολική Γερμανία του 1675 ερχόμαστε στη Μαδρίτη καλοκαίρι του 1919. Για μία από τρεις συνθέσεις εμπνευσμένες από μελωδίες, αρμονίες και λαϊκούς ρυθμούς της Ιβηρικής Χερσονήσου, της χώρας του. Πάνω στο ρυθμό 3 τέταρτα του λαϊκού χορού ζευγαριών της Αραγωνίας Χώτα, με βήματα στη μύτη και στη φθέρνα, συνθέτει δική του μουσική που αφήνει πίσω της το πάτωμα του χορού. Είναι χορός της φαντασίας του, είναι χορός της μουσικής, στην αρχή σε νότες για πιάνο, αλλά σχεδόν αμέσως με ενορχιστρωτική σκέψη που φέρνει μάλλον από την παραμονή του και τη μαθητεία του στο Παρίσι, γίνεται συμφωνική μουσική. Από τους τρεις φανταστικούς χορούς, Τάνθας Φαντάστικας, όπου 22 του Χωακίν Τουρίνα, θα ακούσουμε τον πρώτο χορό, Εξαλταθιόν, Εξύψωση, με την ορχήστρα Συμφώνικα Τε Καστίγια Ηλεών, σε διεύθυνση του Μαξ Πραγάδο Ντάρμαν.

Πέτα μακριά στα φτερά του ανέμου, στην πατρίδα μας αγαπημένο μας τραγούδι, στον τόπο όπου σε τραγουδούσαμε ελεύθερα, εκεί που νιώθαμε αληθινή και ελεύθερη μαζί. Εκεί κάτω από τον πανέμορφο ουρανό που ο αέρας φυσά ήρεμα και νοθρά και στο μουρμουριτό της θάλασσας τα βουνά κοιμούνται στα σύννεφα. Εκεί που ο ήλιος λάμπει τόσο έντονα και λουσμένα στο φως στέκονται αχέροχα τα βουνά, στις κοιλάδες τα τριαντάφυλλα ανθίζουμε λαμπρότητα και τα ειδόνια τραγουδούν στα πράσινα δάση. Πέτα μακριά στα φτερά του ανέμου στην πατρίδα μας, αγαπημένο μας τραγούδι. Εκεί που νιώθαμε αληθινή και ελεύθερη μαζί. Σε ελεύθερη απόδοση στίχη τραγουδιού που μας φέρνουν στην Αγία Πετρούπολη του χίλια μας, αγαπημένο μας τραγούδι. Εκεί που νιώθαμε αληθινή και ελεύθερη μαζί. Σε ελεύθερη απόδοση στίχη τραγουδιού που μας φέρνουν στην Αγία

άλλη φορά. Τώρα θα ακούσουμε το νοσταλγικό τραγούδι των Σκλάβων από σκηνή σε εκδοχή της ιστορίας όπως την φαντάστηκε και εργάστηκε πάνω σε αυτήν με τις λέξεις και τις νότες του για 17 ολόκληρα χρόνια ο Αλεξάνδερ Μποροντίν. Η όπερα έχει τη δική της ιστορία γιατί ο συνθέτης την άφησε σε μορφή σχεδίου με τις μελωδικές γραμμές των φωνών και συνοδεία πιάνου. Αλλά δεν θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Εδώ στην ενορχίστρωση του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ και του Αλεξάνδερ Κλαζούνοφ από τη μουσική για τη δεύτερη σκηνή της όπερας «Πρίγκιπας Ίγκορ» του Αλεξάνδερ Μποροντίν, ο δεύτερος από τους χορούς που έχουν γίνει γνωστοί ως «Πολοβέτσιαν Dances». Με τη χοροδία του Θεάτρου Μαρίνς και της Αγίας Πετρούπολης, την Orchestre Philharmonique de Radio France, σε διεύθυνση του Πάβο Γιάρβη.

τώρα κατευθυνόμαστε στο Γιάρβενπα της Φιλανδίας του 1917-1918. Για την τρίτη από έξι συνθέσεις διαθέσεων για σόλο βιολί και ορχήστρα που γράφονται στα διαλύματα της σύνθεσης της πέμπτης συμφωνίας του που τον δυσκολεύει, σε διαλύματα από την κακή διάθεση και την κατάθλιψη. Η πέμπτη συμφωνία και οι έξι συνθέσεις διαθέσεων θα κάνουν τελικά πρεμιέρα μαζί το 1919. Από τις έξι μορέσκ του Γιάν Σιμπέλιους για βιολί και ορχήστρα όπως 89, θα ακούσουμε την τρίτη μορέσκ της συλλογής. Πάνω στο ρυθμό και τις διαθέσεις μιας γκαβότ, η Μορές Καλαγκαβότ. Με τον Ήλια Γκρίνκολτ στο βιολί, την Γκότενμπουργκ Σύμφωνη Όρκεστρα σε διεύθυνση του Νέμε Γιάρβη.

Αφήσαμε τη Φιλανδία και είμαστε τώρα στο Παρίσι του 1921. Αυτή τη στιγμή επικεντρώνω τα τελευταία μου αποθέματα δυνάμεων στο να δώσω σε όργανα που σπάνια λαμβάνονται υπόψη την ευκαιρία να ακουστούν. Γράφει σε φίλο του ο Καμίλ Σεν-Σανς τον Απρίλιο αυτής της χρονιάς του 1921. Τον Δεκέμβρη θα φύγει από τη ζωή. Ο 86χρονος Καμίλ Σεν-Σανς πράγματι τους τελευταίους μήνες της ζωής του συνθέτει έργα ρεπερτορίου για ξύλινα πνευστά. Θα ακούσουμε μουσική από το τελευταίο ολοκληρωμένο έργο του Καμίλ Σεν-Σανς. Από τη σονάτα για φαγκότο και πιάνο όπους 168, πρώτο μέρος Allegretto Moderato, δεύτερο μέρος Allegro Scherzando, με τον Κλάους Τούνεμαν στο φαγκότο και τον Ρικάρντο Ρεκουέχο στο πιάνο.

Ντυμένοι στα λευκά μέσα στο καθαρό γαλάζιο, αφήνοντας τα μακριά τους πέπλα να ξεδιπλωθούν, άγγελοι φτερουγίζουν στους εθέρες, αιωρούμενα κρίνα ανάμεσα στα αστέρια. Λύρες αναρριγούν στα δάχτυλά τους, λύρες θεϊκής αρμονίας, κι όπως το θυμίαμα οι φωνές τους υψώνονται γαλήνιες στον άπειρο θόλο. Κάτω το πικρό κύμα βρυχάται και η νύχτα πλώνει παντού τα πέπλα της. Άγγελοι φτερουγίζουν στους εθέρες, αιωρούμενα κρίνα ανάμεσα στα αστέρια. Σε ελεύθερη απόδοση στίχη ποίηματος του Πατρίς Κονταμίν Ντε Λατούρ, που μας γυρίζουν πίσω στο χρόνο και πάλι στο Παρίσι, τώρα στο 1886, όταν γίνονται τραγούδι για φωνή και πιάνο με απλότητα και οικονομία, που γυρίζουν κεντρικά την πλάτη στην συναισθηματική ένταση και τη δραματική μεγαλοπρέπεια του ρομαντισμού. Σε σύνθεση νοτών ενός 20χρονου συνθέτη με τις πιο περίεργες ιδέες για τη μουσική, τους ήχους, ακόμα και για το φαγητό. Αλλά και αυτό είναι ιστορία για μια άλλη φορά. Για την ώρα θα πετάξουμε με τους αγγέλους του. Τραγούδι για φωνή και πιάνο από τη συλλογή Trois Mélodies, τρεις μελωδίες, του Eric Satie με την Barbara Hannigan και τον Reinbert Deleuve στο πιάνο.

Στεκόμαστε τώρα στη Βιέννη του 1894 για μέρος από σπονδυλωτή μουσική μορφή, για νυχτερινή μουσική ψυχαγωγίας και διασκέδασης, 27χρονου συνθέτη. Τολμά την πρώτη τέτοια σπονδυλωτή σύνθεση από 5 συνολικά που θα γράψει μέσα στα επόμενα 20 χρόνια. Η μουσική αυτή στη σύνθεση ερωτοτροπεί τόσο με τις αίθουσες συναυλιών όσο και με τις αίθουσες χορού της Βιέννης και φαίνεται πως ικανοποιεί το ίδιο επιτυχημένα το βιενέζικο κοινό που αγαπά τη διασκέδαση αλλά και τους πιο απαιτητικούς συναδέλφους του και του χαρίζει το ισόβιο παρατσούκλι του. Για όλη τη Βιέννη θα είναι ο Σερενάντεν Φουκς. Θα ακούσουμε μουσική του Ρόμπερτ Φουκς από τη Σερενάτα αριθμός 1, τρίτο μέρος, Allegro Scherzando. Με τους μουσικούς της Kölner Kammerorchester σε διεύθυνση του Christian Ludwig.

Διασχίζουμε έναν αιώνα και κάτι και τον Ατλαντικό ωκεανό. Βρισκόμαστε τώρα στο Connecticut των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, καλοκαίρι του 2011-2012 για μουσική πρωινή, όπως σημειώνει ο συνθέτης. Το έργο που θα ακούσουμε είναι παραγγελία του πρώτου σαξοφόνου της Φιλαρμονικής των Δυνάμεων της Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ενός μουσικού με παιδεία τόσο της κλασικής όσο και της jazz μουσικής, που επιθυμεί να στηρίξει τη δημιουργία ρεπερτορίου για το σαξόφωνο. Με διάθεση κινηματογραφική, με αναφορές στον ήχο αυτού του είδους μουσικής περασμένων δεκαετιών της χώρας τους, αποτυπώνει στις νότες του τις δυνατότητες, την ευελιξία και την ορμή του ήχου του σαξοφόνου σε όλα τα μουσικά περιβάλλοντα. Η σύνθεση παίρνει μορφή κονσέρτου για σόλο σαξόφωνο και διευρυμένη φιλαρμονική πνευστών και κρουστών σε δύο μέρη. Από το κονσέρτο για άλτο σαξόφωνο με τίτλο «Rush, Ορμή» του Kenneth Fuchs θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος «Morning», πρωί, με τον Greg Case στο σαξόφωνο, τους μουσικούς της Φιλαρμονικής της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, United States Coast Guard Band, σε διεύθυνση του Jeffrey H. Renshaw.

Κάπως έτσι φτάσαμε στον τελευταίο προορισμό μας, έναν μουσικό τόπο στον οποίο σταθήκαμε λίγο νωρίτερα στο τέλος του 19ου αιώνα, όμως τώρα παίρνει νέα μορφή για θεατρική σκηνή του Broadway της Νέας Υόρκης του 1953. Γίνεται ένα τραγούδι που τελικά όλοι θα θέλουν να ερμηνεύσουν. Το δημιουργικό δίδυμο των Robert Wright και George Forrest διασκευάζει μελωδίες από την όπερα Πρίγκιπας Ίγκορ και τους Πολοβετσιανούς χορούς και από άλλες συνθέσεις του Αλεξάνδερ Μποροντίν για να δημιουργήσει musical με τίτλο Kismet. Η μοίρα. Ήταν γραφτό. Το musical γίνεται μεγάλη επιτυχία και μεταφέρεται και σε κινηματογραφική ταινία. Η ιστορία έχει σκηνικό την αρχαία Βαγδάτη. Ένας περιπλανόμενος ποιητής ζει πουλώντας τα ποίηματα στους περαστικούς για ψίχουλα. Η στιγμή και η μοίρα το φέρνουν και αδράτη την ευκαιρία και παίρνει τη θέση, υποδίεται τον ζητιάνο της πόλης. Το επάγγελμα είναι πιο προσοδοφόρο. Επίσης και ο Χαλίφης για τους δικούς του λόγους μεταμφιέζεται σε απλό υπήκοο. Δεν θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Το ένα φέρνει το άλλο και τελικά η κόρη του ποιητή Παύλα Επέτη συναντά στον κήπο τον Χαλίφη Παύλα Αυλικό και με την πρώτη ματιά έρχεται ο έρωτας. Το φύλωμα του δέντρου ψιθυρίζει τώρα διαφορετικά. Γιατί το αειδώνει στο δέντρο και λαϊδά αλλιώς το τραγούδι του? Για κάποιον μυστηριώδη λόγο αυτός δεν είναι ο κήπος που ξέρω. Είναι παράδεισος τώρα, ενώ μόλις ένα λεπτό πριν ήταν απλά ένας κήπος, λέει η κοπέλα. Πιάσε το χέρι μου, είμαι ξένος στον παράδεισο, χαμένος σε μια χώρα θαυμάτων. Αν στέκομαι με μάτια γεμάτα δέος, αυτό ενέχει κινδύνου στον παράδεισο για θνητούς σαν εμάς που στέκονται πλάι σαν αγγέλους, λέει ο Χαλίφης. Είδα το πρόσωπό της και ανυψώθηκα, βγήκα από το συνηθισμένο και πέρασα στο σπάνιο. Κάπου στο διάστημα αιωρούμε, ως ότου μάθω αν υπάρχει πιθανότητα να νοιάζεται. Δεν θα απαντήσει σε αυτή τη θερμή προσευχή ενός ξένου στον παράδεισο? Άνοιξε τις αγγελικές αγκάλες εμάς που είμαστε χαμένοι στον παράδεισο και πες μας πως δεν χρειάζεται να είμαστε πια ξένοι. Θα πάμε κι εμείς μαζί τους στον παράδεισό τους. Τραγούδι του Robert Wright και του George Forrest από το musical Kismet στην ερμηνεία των πρωταγωνιστών της κινηματογραφικής μεταφοράς του musical του 1955. Με την Anne Blyth, τον Vic Damone, την ορχήστρα André Previn σε διεύθυνση του André Previn, ξένος στον παράδεισο. Stranger in Paradise.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, η σημερινή διαδρομή μας στις αίθουσες του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Και ακόμα καλύτερα. Με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωραίες θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο. Κάρτ ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Πέρσα Κουμούτσι προς Ναγκίπ Μαχφούζ. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 6.30. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη παρουσιάζεται η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου «Τα κούνια στον Βάλτο». Με χιούμορ, ανατροπές και αιχμηρή ματιά στην εξουσία και τις ανθρώπινες αδυναμίες, η παράσταση ισορροπεί ανάμεσα στη σάτιρα και το σύγχρονο προβληματισμό, αποδεικνύοντας πως το θέατρο μπορεί να διασκεδάζει, αλλά και να μας καλεί να κοιτάξουμε την πραγματικότητα με διαφορετικό βλέμμα. Στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, η καλοκαιρινή στάση στον κόσμο της Διβίνα προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή γνωριμία με τη ζωή και την καλλιτεχνική διαδρομή της σπουδαιότερης υψηφώνου του 20ου αιώνα. Μέσα από προσωπικά αντικείμενα, σπάνια τεκμήρια και διαδραστικές εμπειρίες, οι επισκέπτες ανακαλύπτουν όχι μόνο το μύθο της Μαρίας Κάλλας, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από τη θρυλική μορφή της όπερας. Το θέατρο Μαριονέτας Γκότσι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με την παράσταση «Ο Αλαντίν και το μαγικό λιχνάρι». Η αγαπημένη ιστορία από τις χίλιες και μία νύχτες ζωντανεύει μέσα από την τέχνη της μαριονέτας, προσφέροντας σε μικρούς και μεγάλους ένα παραμυθένιο ταξίδι γεμάτο φαντασία, περιπέτεια και τη διαχρονική δύναμη των ονείρων. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Νότιο-δυτικά του Παρισιού, μόλις λίγα χιλιόμετρα από τα σημερινά σύνορα με την Ελβετία, στην πόλη Λάγκρε του 1589, 70χρονος κληρικός ονόματι Ζεάν Ταμπουρό αποφασίζει να καταγράψει σε βιβλίο κοσμικούς χορούς που, όπως λέει, είχε μάθει στα νιάτα του. Όριμος πλέον κληρικός με καριέρα ετών στη διοίκηση του καθεδρικού ναού της πόλης, εκδίδει το βιβλίο με τίτλο «Ορκεζογραφή» από τις ελληνικές λέξεις όρχησης, δηλαδή την τέχνη του χορού με τραγούδι και τη λέξη γραφή, και υπογράφει φυσικά με ψευδώνυμο από αναγραμματισμό του ονόματός του ως του Ανώ Αρμπό. Ο Αρμπό είναι και ο κύριος χαρακτήρας του βιβλίου, που ως δάσκαλος σε μορφή διαλόγου εξηγεί στο μαθητή του Καπριόλ, ας πούμε στα ελληνικά στον Πηδηχτούλη, βήματα χορών πάνω σε συγκεκριμένα μουσικά παραδείγματα τραγουδιών με τη μουσική τους, τις νότες τους και τους στίχους τους, και ίσως και πληροφορίες για το ποια μουσικά όργανα μπορούν να τα συνοδεύουν. Ναι, αγαπητέ Καπριόλ, ο χορός Παβάν δεν έχει ξεχαστεί, τον χορεύουν ακόμα βασιλείς και ευγενείς. Ανοίγει συνήθως αργά και τελετουργικά τη βραδιά του χορού. Χορευτές σε ζευγάρια που πιάνονται από τα χέρια σχεδόν συνέχεια, ακόμα και όταν κάνουν στροφές γύρω από τους εαυτούς τους, θα χορέψουν το γύρο της αίθουσας μία ή δύο φορές. Ο χορός Παβάν δεν χρειάζεται απαραίτητα να συνοδεύεται από μουσικά όργανα, γιατί όσοι χορεύουν συνήθως απλά τον τραγουδούν, λέει ο Αρμπό στον Καπριόλ.

Όμορφη που κρατάς τη ζωή μου εχμάλωτη στα μάτια σου, που έχεις λαιλατίσει την ψυχή μου με ένα χαμόγελο όλο χάρη, έλα γρήγορα σε βοήθειά μου γιατί έως θα πεθάνω. Οι ομορφιές σου, η χάρη σου, τα θεϊκά σου λόγια ζέσταναν την ψύχρα που πάγωνος και τα κόκαλά μου και γέμισαν την καρδιά μου με την ορμή του έρωτα. Σε ελεύθερη μετάφραση η στίχη του ερωτικού τραγουδιού για χορό Παβάν, όπως το θυμάται και το καταγράφει, ο Τουανό Αρμπό ή Ζεάν Ταμπουρό. Το εγχειρίδιο του Αρμπό και η αναγεννησιακή χορή του, μαζί και ο χορός Παβάν, ανακαλύπτονται τον 19ο αιώνα. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο Παρίσι του 1882, όπου ο βασιλιάς διασκεδάζει σε αναβίωση του ομότιτλου θεατρικού έργου από το 1832 του Βικτόρ Ουγκό, ο οποίος λέει με τον τρόπο του την ιστορία του βασιλιά Φρανσουά του Πρώτου της Γαλλίας, που είχε στο μυαλό του μόνο φαγοπότη, μουσική, χορό και γυναίκες. Τη μουσική για τη διασκέδαση του βασιλιά το 1882 γράφει ο Λεόν Ντελίμπ. Παίρνει μελωδίες και ρυθμούς από τους αναγεννησιακούς χορούς που έχουν ξανααναγκαλυφθεί για μια ορχιστρική σουίτα. Τώρα η Συμφωνική Ορχήστρα θα παίξει για το βασιλιά τη μελωδία της όμορφης που κρατά στη ματιά της τον έρωτα και τη ζωή του εδώ και 3 αιώνες.

Ακούσαμε αρχικά απόσπασμα από το τραγούδι του Τουανό Αρμπό «Belle Kitia Mavi», «Όμορφη που κρατάς τη ζωή μου», από το φωνητικό σύνολο «Ring Around Quartet» και έπειτα πάνω στην ίδια μελωδία τη μουσική για τον χορό «Παβάν» από την ορχιστρική σουίτα με τίτλο «Le Roi s'amuse», «Ο βασιλιάς διασκεδάζει» του Λεό Ντελίμπε, με την ορχήστρα «Slovak Philharmonic» σε διεύθυνση του Οντρέι Λενάρ. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη. Σήμερα θα έλεγα ξεκινάμε με διαχρονικά έντονη επικαιρότητα και συνεχίζουμε με διαχρονική επικαιρότητα και συνεχίζουμε με έντονη επικαιρότητα σημερινή. Τον είχα επιμελεί το Θάνος Σιμέκας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Ένα δύσκολο απόγευμα, κυρίες και κύριοι, καθώς υπάρχουν διάφορες πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της χώρας και με το τραγικό νέο για τους δύο νεκρούς που έχουμε στην πυρκαγιά στη Νέα Κρυαβρύση στην Κρήτη, στο νομό Ρεθύμνης. Θέλει προσοχή από όλους μας, να ακούμε τις αρχές και τι να πω, να τελειώνει εδώ. Δύο εθελοντές πυροσβέστες που κάηκαν στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν στην κατάσβεση αυτής της πυρκαγιάς. Εμείς πάντως θα επιμείνουμε πολιτιστικά προφανώς σε αυτή την εκπομπή, στο τρίτο πρόγραμμα, και να πούμε ότι σκέφτηκα, επειδή έχει ζέστη γενικώς αυτές τις μέρες, να ξεκινήσω, να έχουμε σήμερα μουσική με νερά. Έτσι διάλεξα κάποια κομμάτια με νερά και ένα κομμάτι με φεγγάρι, γιατί και το φεγγάρι είναι μεγάλο, νομίζω ότι έχουμε πανσέλινο σήμερα. Και θα ξεκινήσουμε με την μουσική των νερών του Georg Friedrich Händel.

0: Και σας είπα, κυρίες και κύριοι, ότι θα ξεκινήσουμε με μια διαχρονική επικαιρότητα. Η διαχρονική επικαιρότητα έχει να κάνει με την αρχαία ελληνική τεχνολογία. Η αρχαία ελληνική τεχνολογία είναι πάντα επίκαιρη και πολλές φορές προφητική. Ίσως εξίσου προφητική. Κάποιες φορές είναι εξίσου προφητική και με τον Ιούλιο Βέρν. Μπορεί και περισσότερο. Ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με την αρχαία ελληνική τεχνολογία όσο ελάχιστη είναι ο Θεοδόσης Στάσιος, καθηγητής, πολιτικός μηχανικός, ακαδημαϊκός, φιλόσοφος, συγγραφέας. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ για τον Θεοδόση Στάσιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος όμως που να μην τον έχει υπόψη του. Και εν όψη του έχει βγάλει και κάποια βιβλία τώρα για την αρχαία ελληνική τεχνολογία και την πολεμική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων. Θα συζητήσουμε τα βιβλία αυτά διεξοδικά, με συνέντευξη που θα γίνει στο στούντιο αργότερα, μέσα στο φθινόπωρο. Αλλά σήμερα θέλησα να κάνουμε μία πρόγευση, γιατί έφασα μία συνέντευξή του που μίλησε για πλοία τα οποία ουσιαστικά λειτουργούν με αυτόματο πιλότο. Αναφορά δηλαδή που γίνεται στην αρχαιότητα. Αλλά είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο Θεοδόσης Στάσιος για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Τι περισσότερο αφού εσείς τρώτε τον ίδιο σας τον χρόνο λέγοντας πράγματα από το πνεύμα της γενναιοδορίας σας μεν και τα οποία θέτουν σκοπούς που ελπίζω να ζήσω να επιτύχω για το μέλλον, όχι ότι τα έχω πετύχει στο παρελθόν, τέλος πάντων.
0: Εγώ νομίζω ότι θα τα πετύχετε, γιατί ξέρω ότι δεν σταματάτε και πάντα έχετε κάτι στα σκαριά, και ιδίως σε ό,τι αφορά στην αρχαία ελληνική τεχνολογία. Πείτε μας λοιπόν για αυτά τα καράβια, πού αναφέρονται, πώς λειτουργούσαν, τι ήτανε ακριβώς.
1: Προσέξατε αν είδατε την ταινία του κυρίου Νόλαν για την Οδύσσια?
0: Δεν την είδα.
1: Ότι το ελογόκρινε τους φαίακες, τους ξέχασε τελείως, δεν τους έβαλε μέσα καθόλου. Καθόλου, ολόκληρο το κεφάλαιο των φαίακων λογοκρίθηκε. Νομίζω ότι σκιάχτηκε από τις απειλές του Ποσειδόνος εναντίον των φαίακων και δεν τους έβαλε μέσα.
0: Καλά, δεν πήκε στον πειρασμό να βάλει την Αυσικά?
1: Κοίταξε, και την Αυσικά, αυτή την όμορφη, την απίστευτη, που ήταν και Τσαούσο, έτσι, διότι όταν τον είδε γυμνό τον Οδυσσέα εκεί να κοίταται, ούτε φοβήθηκε, ούτε ντράπηκε, ούτε τίποτα. Και έγιναν πολύ ωραία πράγματα, τα οποία είναι εκτός αντικειμένου για τη σημερινή συνέντευξη. Ναι. Λέω λοιπόν ότι αυτοί οι φαίακες, πράγματι ο Όμηρος, έχει κάνει ένα φοβερό άλμα σκέψεως και όπως είπατε προφητικό, διότι αυτοί ο Όμηρος τους θέλει να είναι σπουδαίοι σε όλα τα τεχνολογικά. Μεταλλουργίες, λιμενοπία, υφατουργία, γεωπονικία, υφορία, όλα αυτά μέσα στο ήτα και στο ζήτα της Οδυσσίας. Τα λέω λίγο γρήγορα γιατί δεν το κλείσαμε και το τηλέφωνο. Να το άλλο τηλέφωνο, να το κλείσουμε τώρα.
0: Ζωντανή είναι η συνέντευξη, οπότε συμβαίνουν αυτά.
1: Να πάρει, ναι, ναι. Λοιπόν, λέγω λοιπόν ότι ξαφνικά όμως είναι όριμο πλέον το όλο σύστημα για να γίνει το θαύμα στην αυπηγική. Και τα πλοία τους, τα οποία λένε το έχω μάθει απ' έξω, είναι το ΘΙΤΑ, το 557, στην Οδύσσια. Εκεί λοιπόν αυτά τα πλοία είναι φοβερό. Λέει, δεν έχουν πιδάλιο, δεν έχουν κυβερνήτη, δεν τα βλέπει κανένας διότι είναι σκεπασμένα με ένα νέφος, δεν βουλιάζουνε. Και επιπλέον, άμα μπεις μέσα, απλώς διαβάζουν τη σκέψη σου και σε πάνε εκεί που θέλεις. Αυτό, κύριε Γιαννάκο, αν με επιτρέπετε, είναι πέραν της ρομποτικής. Είναι πέραν της ρομποτικής. Και τον πήρανε τον Οδυσσία και τον πήγαν σε Νηθάκη. Δεν είχε να μιλήσει με κανέναν. Είναι πέραν της ρομποτικής. Δηλαδή, στο σημείο αυτό ο Όμηρος, υποστηρίζω και δεν το έχω γράψει ποτέ, πρώτη φορά το κάνω τώρα στην εκπομπή σας, ο Όμηρος εδώ ξεπερνάει τον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης είπε, εάν τα όργανα, οι μηχανές δηλαδή, μπορούσαν ποτέ να είναι τόσο πια προηγμένες ώστε να όχι μόνο να ακούνε αυτά που τους λέμε να κάνουν και να είναι αυτόματα δηλαδή, αλλά να είναι σε τέτοιο βαθμό προηγμένα αυτά τα αυτόματα, ώστε, λέει, προσέξτε, να μπορούν να απελευθερώσουν τους δούλους από τη σκληρή εργασία. Τι ωραίο σκοπός για την απελευθέρωση, ε!
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, έρχεται ο Όμηρος και λέει, αυτά τα καράβια οι Φαίακες τα είχαν ειδικώς για ποιο σκοπό? Για να πηγαίνουν τους ταλέπορους πληγμένους ναυαγούς στο σπίτι τους. Δηλαδή, η μία προφανές όραμα χρήσεως high-tech για έναν υψηλό ηθικό σκοπό. Πώς να μην ζηλέψει ο Ποσειδώνας τους και να τους τη φέρει μετά, με του κόβαν την πελατεία. Ο Ποσειδώνας ήθελε να βάγει, ήθελε να φάει. Mm-hmm. Και τους έκλεισε, όπως θα θυμάστε την Οδύσσια, τους έκλεισε όλο το νησί με βουνά γύρω-γύρω. Αυτό το ωραίο πράγμα και μεν δείχνει κάτι για τους αρχαίους Έλληνες, ήδη από την εποχή των Μυκηναίων, έτσι δεν είναι,
0: mm-hmm.
1: να οραματίζονται, όχι μόνο να αγαπάνε την τεχνολογία, αλλά να οραματίζονται και την εξέλιξή της, που δεν μπορούσαν να την κάνουν ακόμα. Έγινε την εποχή της ελληνιστικής εποχής, εκεί κάναν αυτόματα οι Έλληνες, όμως τότε οραματίζονταν ότι θα γίνουν τα αυτόματα και προς το παρόν τα ανέθεταν στους θεούς των. Ο Όμηρος δεν γεμάτησε αυτόματα. Mm-hmm. Αυτό είναι έτσι πολύ σύντομα,
0: ναι,
1: για να τη σέβομαι τον χρόνο σας.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω για το εξής τώρα, έτσι ως πρόγευση είπαμε, θα κάνουμε την μεγάλη κουβέντα μας εδώ, θα μας έρθετε καμιά ώρα στο στούντιο για να μιλήσουμε για την πολεμική τεχνολογία και για την τεχνολογία γενικότερα. Να πούμε ότι το βιβλίο αυτό, η αρχαία ελληνική τεχνολογία, κυκλοφορεί από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις της Κρήτης. Και να σας ρωτήσω, αν ο Όμηρος έχει προβλέψει την τεχνητή νοημοσύνη ή αν ήταν, αν υπάρχει κάτι που να έχει μία ανοίξη ως προς αυτό.
1: Κοιτάξτε, αν το πάρουμε κατά το αληθές νόημα, γιατί η χρήση που γίνεται τώρα της καραμέλας, της τινούλας, ναι, όπως την ονομάζω χαϊδευτικός την τεχνητή νοημοσύνη, τινούλα χαϊδευτικός, mm-hmm. ταφνή και ένα υποκοριστικό από πίσω. Λοιπόν, έχει γίνει λίγο καραμέλα, και αν όμως την πάρουμε, όπως ξέρετε, κατά κυριολεξία, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχεις μερικά εκατομμύρια πληροφορίες, τις οποίες με κατάλληλους πολύ δύσκολους μαθηματικούς αλγορίθμους να τα ταΐσεις στη μηχανή, να τα δοκιμάσεις, να, και να τη βάλεις να τα επαναλάβεις. Λοιπόν, και να μπορέσει να κάνει, πώς το λένε, με επιλογή πληροφοριών, σύγκριση κτλ. Αυτή είναι μια δουλειά που την κάνει εξαιρετικά. Τέτοια δουλειά, τέτοιο πράγμα δεν είχε. Έτσι, ναι, είναι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Τώρα, αν θέλουμε να πούμε ότι ωστόσο περιέγραφε κάμποσα αυτόματα τα οποία ήταν γεμάτος ο Όλυμπος, ότι και η Αθηνά και ο Ήφαιστος έφτιαναν αυτόματα και τα δίναν στους ανθρώπους ή τα δίναν στους θεούς. Αν πάρουμε ακόμα και την κορύφωση που ήταν τα ρομποτικά πλοία των Φαιάκων, όπου μπαίνανε, ξέρετε τι ωραία έκφραση έχει το κείμενο της Οδύσσιας γι' αυτό, ότι διανοούνταν, μπαίνανε στη σκέψη σου και διανοούνταν αυτά που διανοείσαι. Λέει ο Όμηρος, τι τις κόμενε φρεσί, δηλαδή από τις φρένες τους, τι τις κόμενε, είναι ένα σπάνιο ρήμα ωραίο. Λέει λοιπόν, από αυτή την άποψη μοιάζει όμως από μακριά να μπορεί να αντιγράψει, ας το πω, τα μυστηριώδη κύματα τα οποία μια πολύ προχωρημένη νευροφυσιολογία θα έλεγε ότι παράγονται από τον εγκέφαλο και μπορούν να αντιγραφούν. Εν μέρη αυτό συμβαίνει σήμερα, εν μέρη, αλλά αυτά μου έρχονται στο μυαλό προχείρους, ναι, για να μην αρνηθώ και να πω δεν γίνεται τίποτα, δεν ήτανε. Κάτι τι μπορεί κανείς να το φανταστεί μέσω αυτομάτων, ρομπότ και αυτής της ειδικής περιπτώσεως των πλοίων των Φαιάκων.
0: Μα γι' αυτό ακριβώς σας ρώτησα, για τα ρομπότ τα οποία υπήρχαν στην αρχαιότητα, τα οποία περιγράφονται μάλλον στην αρχαία ελληνική παράδοση και στην αρχαία ελληνική μυθολογία, όπως είναι τα ρομπότ που μας είπατε, όπως είναι ο Τάλος κτλ.
1: Και με συγχωρείτε που προτρέχω λίγο.
0: Ναι.
1: Την ελληνιστική εποχή οι Έλληνες τα φτιάσανε τα αυτόματα. Εμείς δε εδώ έχουμε φτιάσει, εγώ μαζί με τον Μανώλη τον Κορέ, έχουν πιάσει του φίλου μας του Βυζαντίου την λεγόμενη αυτόματη θεραπενίδα, η οποία την πλησιάζεις, βάζεις το κύπελό σου απάνω στο χέρι της, αυτή σε κερνάει το κρασί τόσο της 100 και συνεχεία τόσο νερό και συνεχεία περπατάει και πηγαίνει στον διπλανό πελάτη. Αυτό το έχουμε φτιάσει. Αυτό είναι αυτόματο ρομποτοφέρνη λιγάκι, δεν είναι, γιατί έβαλα μαζί στην αρχική μου μελέτη, έβαλα όχι μόνο την θεραπενίδα του Φίλωνος, αλλά έβαλα και τα κινητά αυτόματα του Ήρωνος του Αλεξανδρέως. Τα συνδύασα σε ένα, δεν είπα κάτι που δεν υπήρχε, απλώς τα συνδύασα σε ένα. Τα είχαν όμως την ελληνιστική εποχή κάνει οι αρχαίοι Έλληνες. Θέλω να πω ότι είχαν προχωρήσει σε αυτήν την αυτοματική και ρομποτική εν μέρη. Άρα αυτό που ήταν όραμα παλιά και το φτιάναν μόνο οι θεοί και η μυθολογία, όπως πολύ ωραία είπατε, ωστόσο το φτιάσαν και οι άνθρωποι κάποτε. Άρα έχουμε λοιπόν μια πραγμάτωση ενός οράματος υπέρ της τεχνολογίας για τους αρχαίους Έλληνες, των οποίων αυτή την τεράστια θρηνιστόσα του πολιτισμού των τίνομαι να αγνοούμε, κύριε Ιωράκο, για να έτσι συγγνώμη. Μπλέχτηκαν ο Γιάννης με τον Γιώργο. Και μάλιστα να ανοίξω και μια παρένθεση τώρα, σας σκεφτόμουν το μεσημέρι, γιατί άκουγα από την εκπομπή του κυρίου Λούστρα ένα έργο του Καμίλ Σενσάνς, το ξέρετε, το Αηδόνι και το Τριαντάφυλλο. Και είπα, κοίταξε να δεις τώρα, ο φίλος μου Γιάννης τι έκανε, έβγαλε το Αηδόνι και έβαλε μια Αλεπού και... και αντί να είναι η κολορατούρα, έγινε λιμπροτούρα.
0: Καλά, εγώ έκλεψα και λίγο τον Σεντεξυπερί, αλλά εντάξει.
1: Ναι, αλλά εγώ τώρα σας το άλλαξα λίγο.
0: Ναι, όντως, ναι. Ωραία. Ναι.
1: Όχι, θα πω ότι είχα φτάσει στο παράπονο του ότι ακόμα και σήμερα ο μέσος συμπολίτης μας πιστεύει ακόμα την Σαχλαμάρα, ότι οι αρχαίοι Έλληνες, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός δεν είχε και ένα σπουδαία τεχνολογία. Εμείς υποστηρίζουμε, και όχι, η σύγχρονη πλέον βιβλιογραφία έχει φτάσει σε αυτή την ωριμότητα να λέμε ότι προηγήθηκε φυσικά η οικονομία και η τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων και εν συνεχεία γεννήθηκε η επιστήμη από την τεχνολογία στην Ιωνία. Και αυτό αναγνωριζόταν από τους Ρωμαίους. Αυτό είναι το σπουδαίο. Ενώ εμείς ισχυριζόμαστε ότι οι Ρωμαίοι ήταν εκείνοι που κάναν τη μεγάλη τεχνολογία. Και αυτά είναι ακριβή και δεν τα ξέρουμε στα σχολεία μας. Και αυτό ίσως να έχει και μια συνέπεια για την έλλειψη μιας, ας το πω, αγάπης της νέας γενιάς μας προς την τεχνολογία. Με συνέπειες, τέλος πάντων, που μπορεί να φτάνουν και προβλήματα της σύγχρονης ελληνικής οικονομίας, αλλά ας μην σοβαρέψουμε τόσο πολύ.
0: Όχι, σήμερα δεν υπάρχει κανένας λόγος. Θα σοβαρέψουμε πολύ περισσότερο μέσα στο φθινόπωρο, κύριε καθηγητά, όταν Τέλεια. Θα σας καλέσουμε να μας έρθετε εδώ στο στούντιο για να πούμε πολύ περισσότερα και για τα δύο σας βιβλία, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε πολλά θέματα σχετικά με την αρχή. Να μας έρθετε εδώ στο στούντιο για να πούμε πολύ περισσότερα και για τα δύο σας βιβλία, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε πολλά

0: ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε καθηγητά, που είστε μαζί μας. Γεια σας.
1: Εγώ.
0: Γεια. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε ένα κομμάτι σχετικό με βροχή, το πρελούδιο νούμερο 15 του Σοπέν.

0: Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα σε αυτόν τον θεσμό στον οποίο αναφερόμαστε συνεχώς στις εκπομπές τις καλοκαιρινές, που μας δίνει πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις, πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους και μνημιακούς χώρους σε όλη την Ελλάδα. Το Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Στην προκειμένη περίπτωση θα μιλήσουμε για μια παράσταση που θα παιχθεί την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη στη Λίμνο, στον αρχαιολογικό χώρο του Καβυρίου. Ένας εξαιρετικός χώρος, λέει, υπήρχε επαφή ανάμεσα στους χώρους των Καβύρων, στην Λίμνο, την Ύμβρο και τη Σαμοθράκη. Είναι ένα περίφημο σημείο το οποίο είναι συνδεδεμένο και με το μύθο του Φιλοκτήτη. Εκεί επέλεξε ο Αλέξανδρος Ευκλήδης, και λέω επέλεξε γιατί μάλλον ήταν και ο προτινόμενος χώρος να παιχθεί η παράσταση. Εκεί επέλεξε να ανεβάσει τον Φιλοκτήτη του Χάινερ Μιούλερ. Ένα εκπληκτικό έργο πραγματικά ενός πολύ μεγάλου γερμανού συγγραφέα, ο οποίος έχει ασχοληθεί κατά κόρον με αρχαία ελληνικά θέματα. Δεν ξέρω, στην Ελλάδα νομίζω έχει παιχθεί η Μίδια, δεν θυμάμαι ποια άλλα έχουν παιχθεί. Η μετάφραση και η δραματουργία είναι της Ελένης Βαροπούλου και ο Αλέξανδρος Ευκλήδης σκηνοθετεί. Θα μας πει περισσότερα για την παράσταση, είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Γεραράκο.
0: Λοιπόν, θα μας πείτε τώρα περί τίνος πρόκειται, πώς σας προέκυψε, και φαντάζομαι ότι όντως το προτείνατε εσείς στα Καβύρια.
1: Ναι, ήταν μια πρόταση η οποία ξεκίνησε, η ιδέα για το συγκεκριμένο χώρο ήταν περισσότερο της Ελένης Βαροπούλου, ή μάλλον μαζί τον συζητήσαμε. Η Βαροπούλου είχε συζητήσει και με τον ίδιο τον Χάινερ Μίλλερ, με τον οποίο είχαν τη φιλική σχέση, την ιδέα να γίνει ο Φιλοκτήτης στην Λίμνο, και είναι με έναν τρόπο μια παλιά υπόσχεση που πραγματώνεται τώρα μέσα από την παραγωγή αυτή που κάνουμε. Ο Φιλοκτήτης έχει παιχτεί στην Ελλάδα, έχει παιχτεί πριν καμία δεκαριά και βάλε χρόνια σε σκηνοθεσία του Ματίας Λάνχοφ, που είναι ένα από τους σκηνοθέτες που κατά κόρον ανέβασε αυτό το έργο, σε ελληνική παράσταση, τότε με τον Μινά Χατζησάβα, τον Λευτέρη Βογιατζή και τον Χρήστο Λούλη. Είχε παιχτεί στη Μικρή Επίδαυρο. Δεν την είχα δει την παράσταση, αλλά το έργο έχει παιχτεί για μία φορά στην Ελλάδα, στην μετάφραση φυσικά πάλι της Ελένη Βαροπούλου. Είναι μια θα λέγαμε σχεδόν ταυτολογική ιδέα από τη μία, από την άλλη όμως έχει πολύ ενδιαφέρον να επιστρέφει κανείς στο τοπίο που γέννησε την φαντασίωση του Μίλλερ πάνω στο αρχαίο έργο. Ο Μίλλερ είναι ένας συγγραφέας τοπίου, ένας συγγραφέας ο οποίος πάρα πολύ εμπνέεται από την ιδέα του τοπίου, όχι από το τοπίο ως ρεαλιστικό, ας το πούμε, ρεαλιστική συνθήκη, αλλά από το τοπίο ως μια συνθήκη της φαντασίας και ειδικά σε ό,τι αφορά τον μύθο. Από αυτή την άποψη έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον και ένα ειδικό βάρος το ότι αυτό το έργο ανεβαίνει εκεί που, ας το πούμε, η φαντασία των ανθρώπων τοποθέτησε τη σπηλιά του Φιλοκτήτη, και αργότερα βέβαια δημιουργήθηκε αυτός ο χώρος ο λατρευτικός. Είναι ένα έργο, βεβαίως θα έλεγε κανείς, οτιδήποτε άλλο εκτός από καλοκαιρινό και...
0: Ναι, είναι και για κλειστό χώρο περισσότερο.
1: Δύσβατο. Ναι. Θα έλεγα πως είναι ένα έργο το οποίο συνομιλεί με τον ανοιχτό χώρο με πάρα πολλούς τρόπους. Είναι ένα κείμενο το οποίο προϋποθέτει την έννοια του τοπίου. Αλλά όντως είναι ένα έργο δύσβατο, κνό, δυσπρόσιτο και πάρα πολύ όμορφο ταυτόχρονα. Είναι ένα έργο του οποίου την ομορφιά δεν πάβουμε να την ανακαλύπτουμε, με τον ίδιο τρόπο που κανείς ανακαλύπτει, ας πούμε, την ομορφιά των μεγάλων αριστουργημάτων όσο περισσότερο έρχεται σε επαφή μαζί τους.
0: Οι ήρωες του έργου που τους παίζουν ο Σίμος Κακάλας, ο Θανάσης Κοκαλίδης και ο Πύρος
1: Θεοφανόπουλος, ναι.
0: Ποιοι είναι? Είναι οι ήρωες
1: και του Φιλοκτήτη. Και του Φιλοκτήτη, δηλαδή ο Φιλοκτήτης, ο Οδυσσέας και ο Νεοπτόλεμος. Δεν υπάρχει όμως εδώ ο χορός, δεν υπάρχει βεβαίως ο απομηχανής θεός. Ίσα ίσα εκεί έγκυται βέβαια και η μεγαλύτερη δραματουργική, ας το πούμε, τομή του Μίλλερ, ο οποίος σε πάρα πολλά σημεία και για, ειδικά στην αρχή του έργου, ακολουθεί κατά πόδες τον Σοφοκλή. Είναι δηλαδή, καθότι αυτό είναι άλλωστε και το πρώτο έργο του Μίλλερ, το οποίο τον έκανε γνωστό το 1965 ως έναν συγγραφέα καινοτόμο και με την, ας πούμε, το πρώτο έργο στο οποίο διαγνώστηκε η προσωπική του φωνή. Είναι ένα έργο το οποίο ακόμη συνομιλεί με έναν πιο, θα λέγαμε, παραδοσιακό τρόπο με τον μύθο. Είναι ένα έργο αρκετά λογοτεχνικό, ένα έργο το οποίο θα λέγαμε ότι βλέπει τον Σοφοκλή διαμέσου του Σέξπιρ και της γερμανικής ρομαντικής τραγωδίας, αυτά δηλαδή που συνιστούν την παράδοση των Γερμανών δραματουργών, οι οποίοι πάρα πολύ επηρεάστηκαν τόσο από τον Σέξπιρ όσο βέβαια και από τον γερμανικό ρομαντισμό. Από εκεί και πέρα βέβαια στο έργο βαρύνουσα σημασία έχει σκέψη, ο στοχασμός πάνω στην πολιτική πραγματικότητα της εποχής του Μίλλερ, με τον τρόπο που βέβαια ο Μίλλερ πάντα το κάνει, δηλαδή είναι μια σκέψη ταυτόχρονα επίκαιρη και διαχρονική, ταυτόχρονα θα λέγαμε που ξεκινάει από τα χρόνια τα τωρινά, όπως λέει και στο έργο, στον πρόλογο, για να γυρίσει στα χρόνια τα παλιά. Είναι μια ιδιαιτερότητα αυτού του συγγραφέα που νομίζω ότι ανέπτυξε βέβαια και στα επόμενα έργα του ακόμη περισσότερο, αλλά που βρίσκεται ήδη πλήρως διαμορφωμένη στον Φιλοκτήτη, ένα έργο στοχασμού πάνω στην πολιτική πραγματικότητα της εποχής του, με κεντρικό, ας το πούμε, θέμα τον ήρωα, και που είναι χρησιμότερος ως πτώμα παρά ως ζωντανός, παραζωντανός.
0: Μα αν θυμάμαι καλά, στον Σοφοκλή δεν υπάρχει πτώμα του Φιλοκτήτη. Ο Φιλοκτήτης
1: φεύγει. Ναι, στο Μίλλερ υπάρχει. Αυτό είναι και η μεγάλη...
0: Είναι η διαφορά, διαφοροποιείται ο μύθος μεγάλη εκεί.
1: Διαφοροποίηση. Ναι, ναι, ναι. Εκεί, δηλαδή, εκεί ο Μίλλερ κάνει μια τομή κυριολεκτική και μεταφορική. Ο Νεοπτόλεμος σκοτώνει τον Φιλοκτήτη για να δώσει μια λύση... τραγική λύση, σύμφωνα, άμα θέλετε, με την λογική του 20ου πια αιώνα και όχι με την αρχαία ευαισθησία. Στο Σοφοκλή, όντως, τα πράγματα λύνονται. Ο μηχανής θεός, ο Ηρακλής, λύνει την ένταση και το αδιέξοδο και η αποστολή, ας το πούμε, του Οδυσσέα και του Νεοπτόλεμου στέφεται με επιτυχία. Και εδώ στέφεται με επιτυχία, αλλά προϋπόθεση της επιτυχίας είναι ο θάνατος. Είναι ένα έργο το οποίο μιλάει βεβαίως με πάρα πολύ ζωφερό τρόπο για τους μηχανισμούς της εξουσίας, για τους χρήσιμους και τους άχρηστους ήρωες, για ένα σωρό θεματικές, αλλά φυσικά ταυτόχρονα και όχι, θα έλεγε κανείς, δηλαδή την ίδια στιγμή που αναγνωρίζεις, ας το πούμε, τα πρόσωπα του σταλινισμού, των κομμουνιστικών καθεστώτων, της DDR κτλ. Την ίδια στιγμή είναι ένα έργο που έχει τέτοια απόσταση από την πραγματικότητα όσο και ο Σοφοκλής. Και αυτό είναι, νομίζω, και το σπουδαίο στον Χάινερ Μίλλερ, ότι είναι ταυτόχρονα τωρινός και παντοτινός, ας το πούμε. Και γι' αυτό και νομίζω ότι τα έργα του με το χρόνο αποκτούν και νέα νοήματα. Δηλαδή, διαβάζεις σήμερα, ακούς σήμερα τον Χάινερ Μίλλερ και τον Φιλοκτήτη, για παράδειγμα, και σκέφτεσαι πάρα πολλά πράγματα και για την τωρινή και για την παλιότερη πολιτική και για ένα σωρό άλλους τομείς της ανθρώπινης ζωής.
0: Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που έχει βέβαια ο Χάινερ Μίλλερ είναι η ποιητικότητα. Και ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που έχει είναι τρόπος που αντιμετωπίζει τους μύθους που χρησιμοποιεί, γιατί είναι πολλές περιπτώσεις, όχι μόνο με αρχαίους μύθους, που χρησιμοποιεί γνωστούς μύθους ή γνωστά έργα για να φτιάξει την δική του πραγματικότητα. Εδώ, πέρα από το ότι πρέπει να πεθάνει ο Φιλοκτήτης, τι άλλες διαφορές, έχει και άλλες διαφορές σοβαρές από τον μύθο?
1: Οι διαφορές όχι, δεν είναι σοβαρές οι διαφορές. Και θα έλεγε κανείς ότι και ο θάνατος φιλοκτήτη γίνεται τόσο φυσικά, τόσο έρχεται σαν αποτέλεσμα μιας ενός τραγικού μηχανισμού που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Άλλωστε και οι αρχαίοι κάναν διαφορετικές εκδοχές των μύθων τους. Ναι. Δεν υπήρχε ένας μύθος ο οποίος ήταν, επαναλαμβανόταν αλάνθαστα, ας πούμε, σε όλα τα έργα. Ξέρουμε ότι σε πολλά από τα χαμένα έργα διάφορες καταλήξεις, ας το πούμε, ήταν διαφορετικές. Θα μπορούσε, νομίζω ότι ο Χάινερ Μίλλερ έκανε μια αντίστοιχη, ας το πούμε, αντίστοιχες ελευθερίες απέναντι στο μύθο του αρχαίου συγγραφείς. Αλλά δεν έχει σημασία η πλοκή η ίδια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η πλοκή η οποία, άμα θέλετε, προσδίδει στο έργο αυτό το στοιχείο του, πώς να το πω, του βάρους, του βάθους όλων αυτών των πραγμάτων που δημιουργούν, ας το πούμε, το υψηλό, ταυτόχρονα αμφισβητώντας το κιόλας. Γιατί είναι ένα έργο στο οποίο, ας πούμε, οι ήρωες σε κάποια στιγμή φοράνε μάσκες κλόουν και αρχίζουν και παίζουν, ξεφωμαχούν με ξύλινα σπαθιά. Θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα είναι η πυκνότητα του λόγου, είναι ένα θέατρο λόγου, αλλά ενός λόγου ο οποίος μόνο στην παράσταση δικαιώνεται, κατά περίεργο λόγο, δεν είναι, δηλαδή είναι από αυτά τα... Είναι όπως και ο Σέξπιρ, ο οποίος, ναι, διαβάζεται, αλλά όταν τις λίγες φορές που καταφέρνει κανείς να δει, ας το πούμε, μια παράσταση Σέξπιρ παιγμένη με τον τρόπο που, ας το πούμε, αναδεικνύει τη δραματική, υπό την έννοια του δράματος, πυκνότητα αυτού του λόγου, τότε επέρχεται, ας το πούμε, μια ουσιαστική θεατρική στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Από αυτή την άποψη νομίζω ότι η ουσία του μιλλερικού εγχειρήματος δεν έγκυται στις, ας το πούμε, μικροπαρεμβάσεις στην πλοκή όπως βλέπουμε σε διάφορα, ας το πούμε έτσι, σύγχρονα έργα, μεταγραφές αρχαίων μύθων, όπου προσπαθούν να δημιουργήσουν, ας πούμε, αναλογίες. Τα είδαμε και πέρυσι, ας πούμε, στον περίφημο Ειδίποτα που παίχθηκε στη Στέγη, τώρα στην Ορέστε του Σάιμον Στόουν που ανεβαίνει στην Αγγλία και δημιουργεί συζήτηση. Εκεί πέρα η συζήτηση είναι γύρω από θέματα στην ουσία πλοκής και ίσως δευτερεύοντος και ύφους.
0: Ναι.
1: Εδώ αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στην πραγματικότητα πλήρως αδιάφορο για το συγγραφέα.
0: Να πούμε και δύο λόγια για την όψη της παράστασης. Πέρα από την χρήση των καβυρίων, υπάρχει ο Πέτρος Τουλούδης που κάνει εικαστική εγκατάσταση.
1: Βεβαίως, ο Πέτρος Τουλούδης, που ένας πολύ σημαντικός καλλιτέχνης, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί και στη φόνησα του Γιώργου Κουμεντάκη. Μία παρέμβαση στο τοπίο, μία παρέμβαση που βέβαια γίνεται με τους όρους, τους δύσκολους όρους αυτού του προγράμματος. Δεν έχουμε άπειρο χρόνο στους αρχαιολογικούς χώρους.
0: Βέβαια.
1: Είναι η πραγματικότητα των αρχαιολογικών χώρων. Είναι μία παρέμβαση σε αυτούς τους χώρους. Στην πραγματικότητα περισσότερο από μία, ας το πούμε, παράσταση με την έννοια των παραστάσεων που γίνονται στην Επίδαυρο και τα λοιπά, που έχουν μία εβδομάδα προβόλου στους χώρους. Από αυτή την άποψη έχει κάτι ενδιαφέρον. Να πούμε επίσης ότι θα παιχτεί στο ίδιο βασίλεμα, που και αυτό είναι κάτι που συνομιλεί πολύ ωραία με το έργο. Δηλαδή εν μέρη με φυσικό φως, εν μέρη με τεχνητό. Και όλα αυτά μαζί, ναι, είναι μία έτσι ενδιαφέρουσα συγκυρία, πιο κοντά στην performance παρά σε μια κλασική, ας το πούμε, θεατρική παράσταση.
0: Η παράσταση αυτή μπορεί να σταθεί και εκτός του καβυρίου της Λίμνου?
1: Όταν τι κάνουμε θα το σκεφτούμε. Προς το παρόν νομίζω ότι μας ενδιαφέρει να καταφέρουμε να κάνουμε αυτό. Είναι ένας άθλος, να πω πραγματικά για τους ηθοποιούς, ότι στο 1,5 μήνα που δουλέψαμε, το να χωνέψουν αυτό το τόσο πυκνό κείμενο. Πραγματικά ένα κείμενο που μετά από λίγη ώρα αρχίζει και αισθάνονται οι άνθρωποι ότι έχουν και είναι, πώς να το πω, έτσι, τα εγκεφαλικά τους κύτταρα με πολύ γοργούς ρυθμούς. Είναι μια αθλητική έτσι προσπάθεια. Οπότε, ναι, όταν καταφέρουμε να φτάσουμε κάπου, και θα καταφέρουμε, τότε μπορεί να το σκεφτούμε και για κάτι άλλο, αλλά θα θέλει μια άλλη συνθήκη βέβαια. Είναι, δηλαδή, είναι μια παράσταση που έχει συλληφθεί ως παράσταση ανοιχτού χώρου.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, η παράσταση αυτή, είπαμε, Τρίτη και Τετάρτη στο Καβύριο της Λίμνου,
1: Ναι, οι κρατήσεις γίνονται μέσω του συστήματος, μέσω του site του Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός.
0: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Αλλά και να πούμε ότι επίσης είναι και στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κούρνος της Λίμνου, δηλαδή είναι μια παραγωγή που έχει υποστηριχθεί από το Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός, αλλά όπως πολύ συχνά κάνει το γενναιόδωρο το πρόγραμμα Όλη Ελλάδα, δίνει τη δυνατότητα σε τοπικά φεστιβάλ να ενσωματώσουν παραγωγές στον προγραμματισμό τους. Έτσι, αυτό είναι και μέρος του Φεστιβάλ Κούρνος, ενός πολύ ενδιαφέροντος φεστιβάλ της Λίμνου.
0: Το οποίο πλέον έχει γίνει θεσμός.
1: Ακριβώς.
0: Σιγά σιγά τα κατάφερε. Λοιπόν, κύριε Κλήδη, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία.
1: Γεια σας. Βεβαίως, να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Γεια.
0: Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με Ραβέλ και τα παιχνίδια του νερού.

0: Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα, το οποίο μας έρχεται και πάλι από το «Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός». Είναι μια παράσταση η οποία φέρει τον τίτλο «Λυσιστράτες». Παίζεται αύριο και μεθαύριο σε αυτόν τον εκπληκτικό αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μεσσίνης, που ο καθηγητής Θέμελης τον έχει περιποιηθεί όσο δεν παίρνει και ο οποίος πραγματικά είναι έργο ζωής του αυτό που έχει κάνει. Έχει αναστηλώσει ένα σωρό σημεία. Βλέπεις μια πόλη από την ελληνιστική περίοδο να αναδύεται μπροστά στα μάτια σου σαν να είναι ολοζώντανη και σήμερα. Και στο εκκλησιαστήριο που υπάρχει εκεί, αν δεν κάνω λάθος, το εκκλησιαστήριο πρέπει να είναι το μικρό, το οδείο αυτό που λέμε, ένας μικρός χώρος. Αλλά θα μάθουμε περισσότερο τώρα, θα μάθουμε ποιος είναι ο χώρος αυτός. Θα παιχθεί εκεί η παράσταση «Λυσιστράτες», μια παράσταση η οποία ξεκινάει από τη Λυσιστράτη, εκτιμώ από τον τίτλο, αλλά επεκτείνεται και σε άλλες Λυσιστράτες. Βλέπω κάτι φωτογραφίες, βλέπω μια φωτογραφία μιας πολύ ενδιαφέρουσας μορφής γυναικείας να έχει σταλεί με το δελτίο τύπου και δράστη στην όλη ιστορία που έχει κάνει τη σύλληψη, που έχει τη σύλληψη, την σκηνοθεσία και απόδοση και μετάφραση στο αρχαίο κείμενο. Είναι η Τζίνα Θλιβέρη, την είχαμε στο στούντιο το χειμώνα, τώρα την έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας, διότι προφανώς πρέπει να είναι στην αρχαία Μεσσίνη και να ετοιμάζεται. Καλησπέρα, Τζίνα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο Γιαναράκο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πες μας τώρα, αν αληθεύει, έχεις στηριχθεί στη Λυσιστράτη, αλλά ποιες είναι οι άλλες Λυσιστράτες, υπάρχουν και άλλες?
1: Λοιπόν, επειδή είναι εντελώς βασισμένο πάνω σε αυτό, έτσι, οι Λυσιστράτες είναι όνομα που ο ίδιος ο Αριστοφάνης δίνει μέσα στο αρχαίο κείμενο και λέει συγκεκριμένα μέσα σε χωρικό ότι αν καταφέρουμε να δώσουμε κάποια ερωτήματα και λύση στον πόλεμο, Λυσιστράτες θα μας πούν τότε. Δηλαδή μια, ας πούμε, γυναικεία, ας το πούμε, προτροπή. Έτσι, επειδή η Λυσιστράτη είναι γυναίκα, αλλιώς σε εμάς η Λυσιστράτη είναι ένας τελετουργικός χορός όπου ακολουθούμε το κείμενο σύμφωνα με το όσο πιο κοντά μπορούσαμε να είμαστε στο αρχαίο και από αποδόσεις που σπουδαίοι μεταφραστές έχουν αποδώσει. Mm-hmm. Και έτσι φτάσαμε με την έρευνά μας να βρούμε ότι οι Λυσιστράτες είναι ένα ερώτημα που η ίδια η Λυσιστράτη, ας το πούμε, που λέει και το όνομά της, η λύση του στρατού, να δώσει. Μιλάμε για ένα πολύ σπουδαίο έργο. Ομολογώ, Γιώργο, ότι δεν περίμενα ότι είναι τόσο σημαντικό όσο όταν το ξεκίνησα. Αυτό πάντα συμβαίνει, βέβαια, με το αρχαίο δράμα, όπως πολύ καλά γνωρίζεις.
0: Αλλά και με την αρχαία κωμωδία και με τον Αριστοφάνη συμβαίνει
1: ακριβώς,
0: αυτό.
1: Δεν γιατί το αρχαίο δράμα, που είναι ακριβώς οι δύο πόλοι, η τραγωδία και η κωμωδία, έχουν την ίδια δομή από αυτούς τους αρχαίους φιλοσόφους. Δηλαδή να ξεκινάει μια αλυσίδα που φτάνει σε ένα κρίκο που περνάει και πέρα από αυτό. Είναι πολύ μεγάλες δομές όπου σε οδηγούν, αν το παρατηρήσεις σωστά, σε διαδρομές που δεν τις φαντάζεσαι και ανοίγονται οι ορίζοντες μέσα της ίδιας της ποίησης που έχουν γράψει. Έχουν γράψει τρομερά πράγματα, πραγματικά.
0: Άρα ακολουθείς το κείμενο ακριβώς εσύ της Λυσιστράτης.
1: Εγώ, κοίταξε, το ακολουθώ, ναι, γιατί αυτό με οδηγεί σε αυτό που πηγαίνει σαν παρτιτούρα, με οδηγεί και ρυθμικά, όπως θα πω σε λίγο, ότι ο ρυθμός είναι κάτι που με ενδιαφέρει πολύ μέσα, γι' αυτό και το δουλεύω συγκεκριμένα και με κρουστά και με συγκεκριμένους ρυθμούς, όπου είναι έτσι πάνω από μελέτη σε αρχαίγονους ρυθμούς το χτύπημα, να το πω αρχικά. Και σε αυτό που μας οδηγεί το κείμενο το ίδιο από τις λέξεις πάντα, έτσι. Mm-hmm. Όσο μπορούμε να αποδώσουμε, δεν γνωρίζουμε, έτσι. Είναι σαν το όπως γνωρίζουμε από το σχολείο που λέγαμε, μια ελεύθερη απόδοση.
0: Ναι.
1: Όμως, όσο πιο κοντά πάμε, ακόμη υπάρχουν κάποιες λέξεις που τις αφήνουμε όπως είναι. Ας πούμε, θέλει να πει, υπάρχει μια λέξη που την κρατάμε και λέγεται, ξέρω εγώ, μέσα αναγυρουντόθεν. Λέει από πού έρχονται. Και λέει αναγυρουντόθεν. Και μ' άρεσε και την άφησα. Mm-hmm. Και έτσι τη ευχαριστιόμαστε όλοι και μόνο που την ακούμε σαν Έλληνες, μας φέρνει κάτι.
0: Βγάζει ένα από παντού. Ναι, κάτι τέτοιο
1: ναι,
0: βγαίνει.
1: Ναι, ναι. Και μας δίνει και πάρα πολύ κίνηση εμάς αυτή, ώστε έτσι να δώσω μια γεύση από τη δουλειά μας, να σου το πω, και ναι, πώς δουλεύουμε ενεργειακά, ότι η λέξη μας δίνει η ίδια, την ίδια την, ας το πούμε, σκηνοθεσία, γιατί εγώ το λέω σκηνοθεσία γιατί πρέπει να το πω και για τον κόσμο που έρχεται, και ευχαριστούμε πολύ, είμαστε και έχουμε πάρα πολύ κόσμο αύριο και μεθαύριο, γιατί λέω ότι πιο πολύ είναι η έρευνα σε αυτό. Και έτσι ναι, κάνουμε ένα τζάμ, όπως σου έλεγα, και το χειμώνα, που δουλέψαμε πάλι τη μίδια με τον ίδιο τρόπο και με το Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός πριν από 3 χρόνια. Και τώρα μας δόθηκε πάλι η ευκαιρία και ευχαριστώ έτσι πολύ το θεσμό, τον οποίο μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι κοντά στα μνημεία που έχω και δουλέψει και αγαπήσει. Και έτσι επιλέξαμε την Αρχαία Μεσίνη, το Εκκλησιαστήριο, όπως πολύ σωστά είπες, ήταν ο Δίο. Οπότε έχει μια εξαιρετική ακουστική, δηλαδή.
0: Είναι πανέμορφος χώρος εκεί.
1: Είναι πανέμορφος,
0: το δάπεδο έχει σωθεί.
1: Έτσι να το πούμε. Ναι, είναι πανέμορφος, είναι συμμαζεμένος, έχει μια εξαιρετική ακουστική, σαν να έχεις μικρόφωνα είναι, ενώ δεν έχει τίποτα. Δεν έχουμε αφήσει, τα έχουμε αφήσει πολύ ελεύθερα και είμαστε προγενικοί, έτσι το ευχαριστιόμαστε, σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον. Πηγαίνουμε κάθε μέρα όλο και πιο κοντά σε έναν Αριστοφάνη, δηλαδή. Όπως λέει και μέσα πάλι από τη λέξη, έχει μέσα αριστογείτονα, Αριστοφάνης, ακόμη και το φάνη. Διάβαζα κάπου ότι βγήκε γιατί όλα τα πήραν από εκείνους, ακόμη και οι λέξεις όπως ξέρουμε με αργότερα, ακόμη και οι αγγλικές. Γι' αυτό η λέξη μας ενδιαφέρει πάρα πολύ στην έρευνά μας και προχωράμε με πολύ χαρά σε αυτό το.
0: Να πούμε ότι οι ηθοποιοί που παίζουν είναι η Κατερίνα Αντωνιάδου, η Βάσο Γραβάνη, ο Κωνσταντίνος Γόγουλος, ο Μάριος Ιωάννου και η Ιωάννα Νασιοπούλου. Ότι έτσι, η παράσταση θα παιχθεί και στις 4 Αυγούστου στο θέατρο Αλώνη.
1: Έτσι, ναι, ναι, ναι. Τώρα
0: στο
1: πάμε
0: Πήλιο.
1: Πολύ και το Αλώνη, βέβαια. Έχουν ένα εξαιρετικό χώρο επίσης.
0: Να προλάβουμε, επίσης να πούμε ότι, ότι είναι. Η πρωτότυπη μουσική σύνθεση του Σταύρου Τσουμάνη, ο οποίος θα είναι και επισκηνής, η Ειρήνη Αλεξίου, χορογραφία, επιμέλεια κίνησης, ο Γιώργος Τριανταφύλου, η καστική εγκατάσταση και
1: τα μουσικά γλυπτά.
0: Και θέλω να μου πεις τι είναι τα μουσικά γλυπτά.
1: Τα μουσικά γλυπτά είναι μια πολύ σημαντική εικαστική δουλειά που έχει κάνει ο Γιώργος Τριανταφύλου, ο οποίος είναι ένας συνεργάτης χρόνια, τον γνωρίζω, και έτσι είχα εκτίμησα το έργο του όταν πριν από χρόνια είδα, είχε κάνει, είχα πάει να δω μια έκθεσή του, τέλος πάντων, από τις πρώτες που έκανε τότε στην Αθήνα, γιατί δουλεύει στην περιφέρεια πολύ, γιατί έχει τον ενδιαφέρει, δουλεύει πάνω στην παράδοση και σε αντικείμενα, μεταμορφώνει αντικείμενα τα οποία είναι, ας πούμε, άχρηστα πια. Μπορεί να είναι ένας νερόμυλος, μπορεί να είναι, ξέρεις, αυτά όλα μπορεί να είναι πομόνα παλιά. Παίρνει δηλαδή αντικείμενα τα οποία δεν έχουν χρήση πια, αλλά είχαν σημαντική κάποτε, και τα μετασχηματίζει σε κάτι άλλο. Ξεκίνησε αυτή τη δουλειά το 2015 να φτιάχνει κάποια όργανα πάνω σε τέτοια αντικείμενα, τα οποία είχαν, λόγω της, είχε βάλει μέταλλα πάνω τους και άρχισαν να κάνουν κάποιες αρμονίες που τότε όταν τα έφτιαχνε, επειδή τον ήξερα, πηγαίνανε, όταν την πρώτη φορά τα άκουσα, λέω αυτά έχουν κάποια δόνηση από τα μέταλλα, πώς να σου πω, χτύπαγε το μέταλλο σε αρμονίες πολύ ιδιαίτερες. Τότε καλέσαμε μουσικούς μαζί με τον Τριανταφύλου να τα δουν και εκείνη τότε έπαθαν πλάκα, μπορώ να πω, γιατί έπιανε σε αρμονίες άλλα όργανα πολύ περίεργα, δηλαδή τα έπιανε. Λέω περίεργα γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μουσικός, είναι καστικός. Αλλά όμως αυτό συνέβαινε, δηλαδή να βγαίνουν αρμονικές και αρμονίες όπου ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρουσες και έδαιναν με το δικό μου έργο που ασχολόμουν με τη λέξη και όλο αυτό που σας είπα πριν. Οπότε ξεκίνησε τότε ένα ταξίδι από τη Fiat στο Κουκάκι που κάναμε μια έκθεση και μια σύντομη, να το πω, performance πάνω στα γλυπτά, γιατί ήταν πιο πολύ έκθεση, όπου εγώ τότε είχα χρησιμοποιούσα τη φωνή μου και είχαμε και χορογραφία με 2 χορευτές και η Μαρκέλα Μανολιάδη τότε έκανε τη χορογραφία, όπου τότε είπαμε πρέπει να το προχωρήσουμε, γιατί εγώ είχα αρχίσει ήδη την ερευνά μου στο αρχαίο δράμα και πάνω στα έργα και από τότε τα χρησιμοποίησα στη μίδια και τώρα πάλι. Είναι έτσι, έχουν ένα πολύ ενδιαφέρον, είναι σαν μεταξύ φωνής και οργάνου και είναι και κρουστά.
0: Λοιπόν, σε ακούμε ενθουσιασμένοι, φαντάζομαι ότι θα το.
1: Τώρα και κάνουν ήδη πέρασμα τώρα.
0: Φαντάζομαι ότι θα τα καταφέρεις να τη φέρεις και στην Αθήνα την παράσταση. Να πούμε από τους συντελεστές, ότι δεν είπαμε, την Ειρήνη Γεωργακίλα που κάνει και τα κοστούμια, και την Κριστίνα Θανάσουλα που κάνει επιμέλεια φωτισμών. και την Αναστασία Καρβουρνιάρη που είναι η βοηθό σου. Λοιπόν, αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ και σε αφήνουμε να επιστρέψεις την πρόβα σου.
1: Έτσι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Τζίνα.
1: Καλή συνέχεια. Γεια, γεια, γεια.
0: Λοιπόν, και κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, έχει ήδη αρχίσει να ακούγεται με το Claire de Lune, με το Σελινόφος του Debussy, έτσι για την Πανσέλινο. Αυτά από μας, περισσότερα τη Δευτέρα. Καλές επιλογές. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Χρήστος Μποκόρος. Τα ημερολόγια. Μια μεγάλη εικαστική έκθεση στο Φουγάρο Art Center. 31 ζωγραφικά έργα και για πρώτη φορά φωτογραφίες και αποσπάσματα από τις ημερολογιακές καταγραφές του Χρήστου Μποκόρου συθέτουν μια έκθεση βιογραφία του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου. Τα ημερολόγια του Χρήστου Μποκόρου από τις 19 Ιουνίου στο Ναύπλιο στο Φουγάρο Art Center. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο fugaro.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κάμαρα με τα μυστικά. Διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές τους σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Ένας από τους συνθέτες που βίωσαν στο πετσί τους και με σκληρό τρόπο τόσο τον πρώτο όσο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν ο Τσέχος Έρβιν Σούλχοφ. Ο Σούλχοφ γεννήθηκε στην Πράγα το 1894, όταν αυτή ανήκε στην Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία. Ο Αντωνίν Ντβόρζακ διείδε το ταλέντο του στη μουσική όταν εκείνος ήταν ακόμα μικρό παιδί και ενθάρρυνε τις μουσικές του σπουδές σε Πράγα, Βιέννη, Λιψία και Κολονία. Τα όνειρα του νέου συνθέτη διακόπηκαν εξαιτίας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στον οποίο κλήθηκε να υπηρετήσει στον Αυστριακό στρατό και μάλιστα τραυματίστηκε 2 φορές. Μετά το τέλος του πολέμου, ο Σούλχοφ εγκαταστάθηκε για λίγο στη Γερμανία, προτού επιστρέψει στην Πράγα. Στην περίοδο του Μεσοπολέμου, ανέπτυξε το ταλέντο του, υπογράφοντας πλήθος εφάνταστων έργων που επηρεάστηκαν από τις πλέον πρωτοποριακές τάσεις της εποχής. Ωστόσο, αφενός η εβραϊκή του καταγωγή και αφετέρου οι κομμουνιστικές πολιτικές του πεποιθήσεις τον κατέστησαν έναν από τους πλέον προφανείς στόχους των ναζιστικών δυνάμεων όταν αυτές εισέβαλαν στην Τσεχοσλοβακία το 1939. Και προτού ο συνθέτης προλάβει να φυγαδευτεί στη Σοβιετική Ένωση, συνελήφθη από τους Γερμανούς κατακτητές και πέθανε από φυματίωση φυλακισμένος στη Βαυαρία το 1942. Στη δεκαετία του 20, ένα από τα έργα που τον απασχόλησαν πολύ μακρόν ήταν το σεξτέτο του για έγχορδα, δηλαδή για 2 βιολιά, 2 βιόλες και 2 βιολοντσέλα. Το έργο αυτό, γραμμένο κατά το πρότυπο των σεξτέτων για έγχορδα του Μπραμς, του Ντβόρζακ και του Τσαϊκόφσκι, χρειάστηκε 4 ολόκληρα χρόνια για να ολοκληρωθεί. Το πρώτο του μέρος ήταν γραμμένο τον Απρίλιο του 1920, ενώ το τέταρτο ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 1924. Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ένας συνθέτης και εκτελεστής του επίπεδου του Paul Hindemith συμμετείχε ως εκτελεστής στην πρεμιέρα του σεξτέτου τον Ιούλιο του 1924 στο Donaueschingen της Γερμανίας. Αλλά αυτή δεν ήταν μόνο η πρώτη, αλλά και η τελευταία φορά που το έργο ακούστηκε όσο ζούσε ο συνθέτης του. Δεν εκδόθηκε ποτέ όσο ήταν στη ζωή, παρά μόνο στα τέλη πια της δεκαετίας του 70, και άρχισε να γίνεται γνωστό κυρίως χάρη στον μεγάλο βιολονίστα Γκίντον Κρέμερ στη δεκαετία του 80. Έκτοτε το σεξτέτο αυτό άρχισε να βρίσκει τη θέση που του αξίζει πλάι στα μεγάλα έργα μουσικής δωματίου για έγχορδα, και αξίζει από κάθε άποψη να το γνωρίσουμε ως έργο όχι μόνο χαρακτηριστικό της εποχής του, αλλά ως μια μουσική σπάνιας δύναμης, ειλικρίνειας και αμεσότητας, που σε μεγάλο βαθμό αποτυπώνει με εξπρεσιονιστική ένταση τα βιώματα του δημιουργού του από τον παραλογισμό του Μεγάλου Πολέμου, τον οποίο, όπως είπαμε, είχε βιώσει από πρώτο χέρι. Τα 4 μέρη του έργου επιγράφονται κατά σειρά: Allegro Risoluto, Tranquillo, Andante, Burlesca και Molto Adagio. Τα ακούμε από το σύνολο μουσικής δωματίου της Ζυρίχης από ηχογράφηση του 2015.

Ακούσαμε το σεξτέτο για έγχορδα του Έρβιν Σούλχοφ από το σύνολο μουσικής δωματίου της Ζυρίχης. Είναι η εκπομπή «Η Κάμαρα με τα Μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Ένας γρίλος, σκνίπες, ένας δαρκάδι, ένας χήμαρος και ναι, ένας άνθρωπος. Έτσι περιέγραψε ο Λέος Γιάνατσεκ το κονσερτίνο του για πιάνο και σύνολο δωματίου σε μια ευχετήρια κάρτα του για το Πάσχα του 1925 που απευθυνόταν στην Καμίλα Στόσλοβα, τον μεγάλο έρωτα των τελευταίων ετών της ζωής του. Το κονσερτίνο για πιάνο, δύο βιολιά, βιόλα, κλαρινέτο, κόρνο και φαγκότο, που στην αρχή είχε τον τίτλο «Άνοιξη», ξεκίνησε να γράφεται την πρωτοχρονιά του 1925 και ολοκληρώθηκε στις 29 Απριλίου της ίδιας χρονιάς. Κινητήριος δύναμη για τη σύνθεση του έργου ήταν ο Τσέχος πιανίστας Γιάν Χέρσμαν, ο οποίος λίγο καιρό πριν, το Νοέμβριο του 1924, είχε ερμηνεύσει το μέρος του πιάνου στον φωνητικό κύκλο του Γιάνατσεκ «Το ημερολόγιο ενός εξαφανισμένου». Και κατά τη γνώμη του συνθέτη, η ποιότητα της ερμηνείας του πιανίστα ήταν άφταστη και συγκλονιστική. Παρόλο που εύλογα ήταν ο αποδέκτης της αφιέρωσης του κονσερτίνου, η πρεμιέρα του δεν δόθηκε από εκείνον, γεγονός που προκάλεσε τη δυσαρέσκειά του, αλλά από την νεαρή τότε πιανίστρια Ιλόνα Στεπάνοβα Κούρτσοβα, η οποία βέβαια έμελε να εξελιχθεί σε μία από τις επιφανέστερες πιανίστριες της Ευρώπης στην εποχή της και σε εξαίρετη παιδαγωγό του πιάνου. Η πρεμιέρα δόθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1926 στο Μπρνό και ήταν σαφώς επιτυχημένη. Σύντομα, το έργο άρχισε να παρουσιάζεται σε όλη την Ευρώπη και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πλέον δημοφιλή έργα του συνθέτη. Σε προλογικό σημείωμα που έγραψε για το έργο Γιάνατσεκ το 1927, έδωσε επιπλέον πληροφορίες για το περιεχόμενο καθενός από τα τέσσερα μέρη του. Το θέμα του πρώτου μέρους αναπαριστά έναν γκρινιάρι σκαντζόχυρο. Το κλαρινέτο στο δεύτερο μέρος παρομοιάζεται με ανήσυχο σκίουρο, ενώ για το τρίτο μέρος γίνεται λόγος για μία κουκουβάγια και άλλα νυκτόβια ζώα. Πάντα σύμφωνα με τα λεγόμενα του Γιάνατσεκ, το φινάλε αποτελεί μία σκηνή βγαλμένη από ένα παραμύθι όπου όλοι διαφωνούν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εφάνταστη ενορχίστρωση του έργου που το καθιστά συγχρόνως ένα κανονικό κονσέρτο με το πιάνο αδιαφιλονίκη το πρωταγωνιστή, αλλά και ένα αυθεντικό έργο μουσικής δωματίου που κάθε όργανο έχει να συνεισφέρει κάτι το σημαντικό και αναπόσπαστο για την εξέλιξη της μουσικής. Τα τέσσερα μέρη του έργου επιγράφονται κατά σειρά «Μοντεράτο», «Πιουμόσο», «Κονμότο» και «Αλέγκρο». Και τα ακούμε από τον Τσέχο πιανίστα που έκανε ερμηνείες αναφοράς στα έργα του Γιάνατσεκ, τον Ρούντολ Φίρκουσνη, τους βιολονίστες Ντέιβιτ Μάντισον και Τζέικοπ Κραχμάλνινγκ, τον βιολίστα Σάμουελ Λίφσεϊ και μέλη του κουιντέτου ξύλινων πνευστών της Φιλαδέλφειας. Από ηχογράφηση του 1954, την πρώτη χρονικά από τις αρκετές ηχογραφήσεις του Φίρκουσνη στο κονσερτίνο του Γιάνατσεκ.

Ακούσαμε το κονσερτίνο για πιάνο, δύο βιολιά, βιόλα, κλαρινέτο, κόρνο και φαγκότο του Λέος Γιάνατσεκ από τον Ρούντολφ Φίρκουσνη στο πιάνο, τους βιολονίστες David Madison και Jacob Krachmalnik, τον βιολίστα Samuel Lifshey και μέλη του κουιντέτου ξύλινων πνευστών της Φιλαδέλφειας. Ο Τσέχος συνθέτης Pavel Haas είχε την τραγική μοίρα του να είναι ένα από τα θύματα του ολοκαυτώματος, βρίσκοντας τραγικό θάνατο, όπως τόσοι και τόσοι άλλοι Εβραίοι, σε θάλαμο αερίων στο Auschwitz το 1944, σε ηλικία μόλις 45 ετών. Στα πρώτα χρόνια του Μεσοπολέμου, ο Haas είχε διατελέσει μαθητής του Γιάνατσεκ και μάλιστα όχι απλά ένας από τους μαθητές του, αλλά μακράν ο καλύτερος. Το 1929 συνέθεσε ένα κουιντέτο για ξύλινα πνευστά, έργο 10, το οποίο, όπως και το σεξτέ των χόρδων του Σούλχοφ που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής, έγινε γνωστό πολλά χρόνια μετά τον θάνατο του συνθέτη, ουσιαστικά στις αρχές της δεκαετίας του 90. Σήμερα αναγνωρίζεται ως ένα από τα πλέον αξιόλογα έργα του είδους του. Θα πρότεινα να ακούσουμε τα τρία από τα τέσσερα συνολικά μέρη του, το πρώτο, Πρελούδιο, Andante ma vivace, το δεύτερο, Προσευχή, Μυστεριόζο e triste, και το τρίτο, Εκεντρικός χορός, Ρίτμο Μαρκάτο. Παίζει το κουιντέτο ξυλίνων πνευστών Μπελφιάτο.

Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το σεξτέτο για έγχορδα του Έρβιν Σούλχοφ, το κονσερτίνο για πιάνο, δύο βιολιά, βιόλα, κλαρινέτο, κόρνο και φαγκότο του Λέος Γιάνατσεκ και τρία μέρη από το κουιντέτο για φλάουτο, όμπε, κλαρινέτο, φαγκότο και κόρνο, έργο 10 του Πάβελ Χάας. Γεια σας.

Καλησπέρα, παιδιά. Εσείς λέτε ψέματα? Για να δούμε τι κάνει ο Μπόγκι. Μπόγκι το ψευτρώνει. Με κείμενο και εικόνες, Άρον Μπλάμπεϊ.

Ο Μπόγκι το Παγ είναι σούπερ παντού. Παίζει πιάνο, διαβάζει και ξέρει κουνφού. Μα αν ψάχνεις ψεγάδι, καλά και σώνει, εντάξει λοιπόν, είναι ψευτρώνει. Δεν λέει ψέματα έτσι στη τύχη, στα κουτουρού και όποιον πετύχει. Για να γλιτώσει από το Λούκι, ρίχνει το φταίξιμο πάντα στον Λούκι. Στο living room, ας πούμε, μια μέρα, τον τόπο γέμισε βρωμιά και λέρα. Και έπειτα κάρφωσε τον αδερφό του, κάνοντας μάλιστα και τον σταυρό του. Ή τις προάλλες με ένα βάζο, το ρίξε κάτω, πω τι κάζω. Και έπειτα δείχνει ξανά τον Λούκι. Ντροπή του, έφαγε και ένα μπουμπούκι. Βρήκε και έσαιρνε τον νηφικό που είχε η μαμά του σκρυμμένο καιρό. Και έπειτα κρύφτηκε πίσω από τον Λούκι και είπε «Σκάλιζε μέσα στο σεντούκι». «Αχ, μωρέ Μπόγκι, μα είμαστε φίλοι. Γιατί με κάνεις όλο ρε ζήλι?» «Θα λένε πως είμαι η Σάρα και η Μάρα». «Αχ, τι μου λες, δεν δίνω δεκάρα». Μια μέρα ο Μπόγκι λοιπόν το ψευτρώνει, το πιο σπουδαίο κόλπο σκαρώνει. Ένα τσουβάλι μπισκότα θα κλέψει, για να έχει πάντα να τρώει 5-6. Τα κρύβουν, λέει, ψηλά στην ντουλάπα, για να μην φτάνω. Ήτανε τάπα. Για να τα αρπάξω όμως και άρα, θα χρειαστώ μια ψεματάρα. Κι έτσι του ήρθε μια σκέψη κέρια και ευθύς αμόλυσε φρικτά αέρια. Και δείχνει αμέσως τον Λούκι Λουκάν αεριούχος. Πεθαίνω, αμάν. Έτσι τον βγάλαν τον έρμα από το σπίτι, κρατώντας όλη κλεισμένη τη μύτη. Και έμεινε μόνος ο Μπόγκι εκεί και αμέσως πήδηξε σε ένα σκαμνί. Στοπ και σταθείτε, μπισκότα εκεί. Έχουμε μεγάλο και τρανό νικητή. Μα πίσω από τα μπισκότα, τα πολλά και τα μεγάλα, κρυβότανε του bowling μια μπάλα. Τώρα τα πάντα φτιάξανε πια. Γεια σας, πλεκτάνες, αντίο ψευτιά. Τέλος το ψέμα, ποτέ του ξανά. Μπράβο, βρε Μπόγκι, μα τι λεβεντιά. Όλα αλλάξαν μες στο μυαλό του. Ευχαριστούμε καρούμπαλό του. Το πάθημά του δεν το ξεχνά. Μα την αλήθεια, καλά μου παιδιά. Ένα βιβλίο για τα ψέματα, γιατί όσο πιο πολλά λέμε, τόσο πιο πολύ βρισκόμαστε μπλεγμένοι. Μπόγκι το ψευτρώνει, με κείμενο και εικόνες Άρων Μπλάμπι, από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος. Καλό σας βράδυ.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το ετήσιο προσκύνημα των πιστών της Βαγνερικής Όπερας έχει ήδη ξεκινήσει από το Σάββατο και μουσικόφιλοι από τη Γερμανία, την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά και ολόκληρο τον κόσμο βρίσκονται στην μουσική Μέκα τους που αποτελεί έμπνευση του ίδιου του κορυφαίου Γερμανού συνθέτη. Ο Θόδωρος Λούστας όλες αυτές τις μέρες μας παρουσιάζει τις κορυφαίες μουσικές ιστορίες του Ρίχαρντ Βάγνερ. Χθες ακούσαμε την Βαλκυρία και αύριο θα παρακολουθήσουμε τον Σίγφριντ. Σήμερα όμως το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει Bayreuth, αλλά περιλαμβάνει Βάγνερ. Είναι συναρπαστικό να σκεφτούμε πως παρόλο που η συντριπτική πλειοψηφία του έργου του Ρίχαρντ Βάγνερ αποτελείται από όπερες και μουσικά δράματα, στα οποία οι ερμηνευτές που συμμετέχουν είναι εξαιρετικοί καλλιτέχνες που ανεβαίνουν στις κορυφαίες σκηνές του κόσμου, τα πιο δημοφιλή μέρη των έργων αυτών μπορούν να παρουσιαστούν ανεξάρτητα ως μια ορχιστρική ακολουθία. Αυτό κάνει τα τελευταία χρόνια η Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουγγαρίας υπό τη διεύθυνση του καλλιτεχνικού διευθυντή του φεστιβάλ Budapest Wagner Days, Adam Fischer, ενός φεστιβάλ που έχει το μότο «Δεν έχετε εισιτήρια για τον Bayreuth». Η Βουδαπέστη έχει και εκείνη φεστιβάλ Wagner και παρουσιάζει τις μεγαλύτερες ορχιστρικές επιτυχίες των σπουδαίων μουσικών δραμάτων του Γερμανού συνθέτη. Και ποιος δεν θα σιωτραγουδούσε τη μελωδία από την εισαγωγή του υπτάμενου Ολλανδού ή του Τανχόιζερ ή φυσικά της Βαλκυρίας. Όλα αυτά θα τα βρούμε απόψε στη συναυλία που θα ακούσουμε μέσω του δικτύου της CBU από τη Βουδαπέστη, μαζί με αποσπάσματα από τον Τριστάνο και την Ιζόλδη, τον Πάρσιφαλ, τους αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης και το Λυκόφως των Θεών. Και ξεκινάμε με την εισαγωγή από τον υπτάμενο Ολλανδό. Την Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουγγαρίας διευθύνει ο Άνταμ Φίσερ.

Ένα μυθικό πλοίο φάντασμα και ένας καταραμένος πλοίαρχος που έχει το δικαίωμα κάθε 4 χρόνια να βγαίνει στη στεριά. Στην εισαγωγή από τον υπτάμενο Ολλανδό του Ρίχαρντ Βάγκνερ, που ερμήνευσε η Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουγγαρίας υπό τη διεύθυνση του Άνταμ Φίσερ, ανοίγοντας την πρώτη συναυλία του φεστιβάλ Μέρες Βάγκνερ της Βουδαπέστης. Και συνεχίζουν με την μουσική της Μεγάλης Παρασκευής από τον Πάρσιφαλ του Βάγκνερ.

Ο υπότης Πάρσιφαλ, στο μακρύ του ταξίδι, ακολούθησε το μονοπάτι των παθών και της διαφώτισης και είδε τη φύση να συμπάσχει θρηνώντας μαζί με τον Χριστό στο Σταυρό στην μουσική της Μεγάλης Παρασκευής από τον Πάρσιφαλ του Ρίχαρντ Βάγνερ, που ερμήνευσε η Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουγγαρίας υπό τη διεύθυνση του Άνταμ Φίσερ. Μια εσωτερική πάλι ανάμεσα στις σαρκικές απολαύσεις και την αγνή αγάπη ακολουθεί στην όπερα Τανχόιζερ του Ρίχαρντ Βάγνερ, την εισαγωγή της οποίας θα ακούσουμε τώρα.

Ακούσαμε την εισαγωγή από την όπερα Tannhäuser του Ρίχαρντ Βάγκνερ που ερμήνευσε η Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουγγαρίας υπό τη διεύθυνση του Άνταμ Φίσερ. Η μουσική που έγραψε ο Βάγκνερ για την τραγική ιστορία αγάπης και πάθους, προδοσίας και λύτρωσης ήταν μισόν αιώνα μπροστά από την εποχή του και είχε μία θέση ανάμεσα στα πιο δυνατά και με επιρροή μουσικά κομμάτια που γράφτηκαν ποτέ. Μιλάμε φυσικά για το πρελούδιο και Λίμπεστοντ από την όπερα Τριστάνος και Ιζόλδη. Ο Βάγκνερ το έγραψε την εποχή που ο γάμος του κατέρεε και είχε ξεκινήσει έναν θυελώδη δεσμό με την Ματίλδη Βέζεντογκ, σύζυγο του χρηματοδότη του. Δραματοποιώντας τις καταστάσεις της ζωής του, ο Βάγκνερ έκανε τον εαυτό του Τριστάνο και την Ματίλδη Ιζόλδη και το πάθος τους να μπορεί να υπάρξει μόνο έξω από τους κανόνες της κοινωνίας και ο θάνατος να μοιάζει η μόνη λύση για την ένωσή τους.

Αυτό ήταν το Πρελούδιο και Λίμπεστοντ από την όπερα Τριστάνος και Ιζόλδη του Ρίχαρντ Βάγνερ, που ερμήνευσε η Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουγγαρίας υπό τη διεύθυνση του Άνταμ Φίσερ. Και συνεχίζουμε με την επιβλητική εισαγωγή της περίφημης όπερας του Ρίχαρντ Βάγνερ «Οι αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης».

Και μετά την εισαγωγή από τους αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης που ερμήνευσε η Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουγγαρίας υπό τη διεύθυνση του Άνταμ Φίσερ, φτάνουμε στα δύο τελευταία κομμάτια της συναυλίας που έγινε στις 29 Ιουνίου του 2024 στο πλαίσιο του φεστιβάλ Μέρες Βάγνερ της Βουδαπέστης που ανήκουν στην αριστουργηματική τετραλογία του Ρίχαρντ Βάγνερ. Το πένθυμο εμβατήριο από το Λυκόφως των Θεών θα ακούσουμε πρώτο.

Αυτό δεν ήταν άλλο από το πένθυμο εμβατήριο από το Λυκόφως των Θεών του Ρίχαρντ Βάγκνερ και έφτασε η στιγμή για το φινάλε. Φαντάζομαι έχετε μαντέψει τι δεν έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής. Μια συναυλία με τα μεγαλύτερα hit των αριστουργημάτων του Ρίχαρντ Βάγκνερ πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει και το πιο γνωστό εμβατήριο, εκείνο που χρησιμοποίησε ακόμη και ο Κόπολα στην ταινία «Αποκάλυψη τώρα», την επέλαση των Βαλκυριών.

Το ξεκίνημα της τρίτης πράξης της Βαλκυρίας του δεύτερου μέρους της τετραλογίας του δαχτυλιδιού του Ρίχαρντ Βάγνερ, η επέλαση των Βαλκυριών που ερμήνευσε η Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουγγαρίας υπό τη διεύθυνση του Άνταμ Φίσερ, ολοκλήρωσε τη συναυλία που έγινε το 2024 στο πλαίσιο του φεστιβάλ Μέρες Βάγνερ της Βουδαπέστης και θυμηθήκαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Περισσότερος Βάγνερ αύριο, όχι από τη Βουδαπέστη, αλλά από το φεστιβάλ Bayreuth φυσικά, με τον Θόδωρο Λούστα να παρουσιάζει την όπερα Siegfried του Βάγνερ σε απευθείας μετάδοση λίγα λεπτά πριν από τις 5 το απόγευμα. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
2: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να ρθώ. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Περιόνου σκιάς, λέμε, σχολιάζοντας μία αντιδικία για κάτι ασήμαντο, μία φιλονικία για ένα ζήτημα ανάξιο λόγου. Περαιτέρω δε και μία αμφιλεγόμενη συμπεριφορά ατόμου που προσπαθεί να υποφεληθεί τα μέγιστα από μία δοσοληψία, να βγάλει από τη μύγα ξύγκι κατά μία νεοελληνική αντιστοιχία. Η αρχαία έκφραση αποδίδεται στον δεινό ρήτορα της κλασικής αρχαιότητας Δημοσθένη και η ιστορία της έχει ως εξής. Σε κάποια αγόρευσή του στην εκκλησία του Δήμου, το ακροατήριο έπαψε να τον παρακολουθεί, συζητώντας μεταξύ τους και προκαλώντας την οργή του. Έτσι ο Δημοσθένης σταμάτησε την αγόρευση και άρχισε να διηγείται την υπόθεση ενός ιδιώτη που νίκιασε έναν γάιδαρο για να πάει στα Μέγαρα. Το ταξίδι όμως ήταν μακρύ και κάποια στιγμή κατά το μεσημεράκι ο αναβάτης ζήτησε από τον ονειγό να σταματήσουν για να πάρουν μια ανανάσα. Ο ήλιος ψηλά, η ζέστη αφόρητη, αλλά δέντρο ή τείχος για να ξαπλώσει κάποιος τη σκιά του δεν υπήρχε πουθενά. Υπήρχε μόνον η σκιά του γαϊδαράκου, την οποία χωρίς να χάσει χρόνο ο ιδιώτης φρόντισε να αξιοποιήσει δύο λίγων για να αναπαυθεί. Φθάνοντας στον προορισμό τους, ο Νιλάτης ζήτησε εκτός από τα αγωγιάτικα και κάτι επιπλέον για την ανάπαυση στη σκιά του γαϊδάρου. Έξαλλος ο ενοικιαστής αρνήθηκε και οι δύο άνδρες κατέληξαν στο δικαστήριο. Σε αυτό το σημείο ο Δημοσθένης σταμάτησε την αφήγηση, έχοντας βεβαίως κερδίσει την πλήρη προσοχή του σώματος, που τώρα περίμενε με αγωνία τη συνέχεια. Ο Δημοσθένης όμως παρέμενε σιωπηλός και οι ακροατές άρχισαν να φωνασκούν και να τον προτρέπουν να τους αποκαλύψει τη λύση της διένεξης. Ανταυτού ο ρήτορας τους έβαλε πάγο, λέγοντάς τους ότι θα έπρεπε να ντρέπονται που ενδιαφέρονται για τη σκιά του γαϊδάρου, περιόνου σκιάς, και όχι για τα σοβαρά ζητήματα της πολιτείας, τα οποία διαπραγματευόταν τόση ώρα νωρίτερα, ενώ εκείνοι συζητούσαν μεταξύ τους τρώγοντας ηλιόσπορους και φτύνοντας τα τσόφλια στις πλάτες των μπροστινών τους. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Καλέ, τι παλάτι είναι τούτο. Αχ, δεν μπορώ, δεν μπορώ καθόλου.
2: Θα σου περάσει, δεν είναι τίποτα.
1: Αχ, καλέ, το πίστευε η Σοφίτσα να έχει τέτοιο σπίτι.
3: Λέει η Κολόνια, στάσε να στρίψε λίγο τα χέρια, μην κάνεις έτσι.
1: Ασόψετε ο αίτιος. Επέμενε να τα πουλήσουμε τα μάξια μας, γιατί λέει θα κόστιζε η μεταφορά τους. Και συμφέρει περισσότερο να αγοράσουμε εδώ καινούρια. Πάντα έτσι μου τα φτιάχνει.
2: Μα δεν είχες δίκιο, ψυχή
3: μου. Μην τα βάζεις μαζί του. Ίσως είναι καλύτερο να πάρεις εδώ και έτσι θα αποκτήσεις και καινούριο αμάξι.
1: Ένα μονάχα, καλή, τι να το κάνω. Δύο το λιγότερο.
4: Αφιέρωμα στη Μάρο Κοντού, 1934-2026. Δεν αγαπάμε τον ίδιο, του Παντελή Χόρν. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή το θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Λουντοβίκο Εϊνάουντι. Full Moon. Πανσέλινος. Και η σιωπή, αυτή η υπέροχη σιωπή, είχε φως. Το φως της Πανσέλινου που πέφτει απαλά στο μέσα μας. Ραμπιντρανάθ Τακόρ. Χάουσερ. Ένα τραγούδι προς το φεγγάρι από την όπερα Ρουζάλκα του Αντωνίν Τβόρζακ.

Είμαστε από την ύλη των ονείρων φτιαγμένοι και το μικρό μας γύρισμα ζωής ύπνος το περιβάλλει. Ουίλιαμ Σέξπιρ. Μάνος Χατζηδάκης. Χάρτινο το φεγγαράκι.

Υπάρχουν νύχτες που το φεγγάρι μιλά. Δεν το ακούς με τα αυτιά, μόνο με την ψυχή. Ιώζεφ Μπρόνσκι. William Ackerman, When the Moon Sings, όταν το φεγγάρι τραγουδά.

Η Σελήνη είναι θεά αρχαία. Δεν μιλά. Την επικαλείσαι. Robert Graves. John Zorn, Drawing Down the Moon, ζωγραφίζοντας το φεγγάρι.

Αυτή που γεννήθηκε από το φως της σελήνης δεν έχει όνομα. Είναι εκεί όπου καταλήγουν οι σκέψεις που δεν υπόθηκαν. Ανδρέας Εμπειρίκος. Ensemble Nathan Bedell. Σύνθεση των King Crimson. Παιδί του φεγγαριού. Moonchild.

Η Σελήνη γνωρίζει όσα εμείς αρνούμαστε και τα αποκαλύπτει. Όχι με κραυγή, με φως. Ψυχρό, υπέροχο, αναπόφευκτο. Τι Εσέλιωτ. Η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Ντάριλ Γουέι ερμηνεύει οργανικά τη σύνθεση του Sting με τίτλο «Φεγγάρι πάνω από την οδό Bourbon». Moon over Bourbon Street.

Υπάρχει μια γαλήνη στο φεγγάρι που δεν την εξηγεί κανείς, μόνο την δέχεται. Ίσως να είναι η ψυχή μας σε αντανάκλαση. Μαρσέλ Προύστ. European Jazz Trio, σχολιάζοντας το σεληνόφος του Claude Debussy. Claire de Lune.

Η σελήνη δεν φεύγει ποτέ. Απλώς μας αφήνει να την ξεχάσουμε για λίγο. Και όταν την ξαναδούμε, μας θυμίζει τι ακριβώς δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Ποτέ. Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Η London Session Orchestra υπό τον Sam Swallow πλαισιώνει τη φωνή του Ιαν Μακάλοχ της μπάντας των Echo and the Bunnymen στο τραγούδι με τίτλο Killing Moon, υμνώντας την ομορφιά που είναι δεμένη με έναν σκοτεινό ρομαντισμό στο φως ενός φεγγαριού που δεν λυτρώνει. Φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας με πανσέλινο, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Του Εθέρα και της Θάλασσας. Πλάσματα του Εθέρα και της Θάλασσας, κυματισμοί, ο μυθικός και πραγματικός κόσμος του Αιγαίου πρωταγωνιστούν στα έργα από μάρμαρο και χαρτί στη νέα έκθεση της γλύπτριας Βένιας Δημητρακοπούλου. Επιμέλεια Ελένη Βαροπούλου. Συνδιοργάνωση Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας και Γκαλερί Κούρντ. Του Εθέρα και της Θάλασσας. Από τις 31 Ιουλίου έως τις 14 Σεπτεμβρίου στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αν δεν είναι τα πουλιά τα γεμάτα στάχτες, αν δεν είναι η οδυρμή στα παράθυρα του γάμου, τότε θα είναι πλάσματα λεπτεπίλεπτα στον αέρα που νέο αίμα χύνουν στην ατελείωτη νύχτα. Γράφει ο Λόρκα. Και η συνθέτρια Ιζαμπέλ Μοντρή αντλεί την έμπνευση για το κοντσέρτο της αυτό για πιάνο και μικρή ορχήστρα, Μοτσάρτη ορχήστρα. Σκεπτόταν τον πιανίστα να διευθύνει αυτή την ορχήστρα από το κλαβιέ εμπροκειμένο τον Μπάρενμπόιμ. Γράφει λοιπόν αυτή τη μουσική εμπνευσμένη από την ποίηση του Λόρκα. Η ποιητική συλλογή, ποιητή στη Νέα Υόρκη, γράφτηκε τον Λόρκα για ένα διάστημα το 29 και το 30, 1929-1930, δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια. Και τα ποίηματα αυτά μιλούν για την πνευματική κενότητα της μεγάλης σύγχρονης πόλης, όπως το βίωνε ο ποιητής. Και η συνθέτρια, πέραν του προγράμματος, αν θέλετε, ακολουθεί και την δομή, κατά κάποιο τρόπο την αντίθεση μεταξύ της ιεροτελεστικής υπόστασης των ποιημάτων με τις ψυχρά, κατά κάποιο τρόπο, επαναλαμβανόμενες λέξεις και απ' την άλλη τα ιδιαιτέρως εκφραστικά μέρη. Μην ξεχνάμε άλλωστε τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που έπαιζε η μουσική για τον Ισπανό ποιητή. Μάλιστα για αυτά τα ποίηματα έλεγε πως είναι μία αστική συμφωνία θορύβων, τυφλό πανόραμα.

Ιζαμπέλ Μουντρή λοιπόν και τυφλό πανόραμα εμπνευσμένο από το έργο του Γκαρσία Λόρκα. Κάποιος έγραφε ωραία πως το να έρχεσαι σε επαφή με τη μουσική ενός συνθέτη που δεν γνώρισες είναι σαν να ανοίγεις το δώρο που σου κάνει κάποιος που δεν γνωρίζεις, καθώς το ξετυλίγεις αυτήν την αγωνία του μυστηριώδους και σιγά σιγά το μυστήριο αρχίζει να διαλύεται. Εν προκειμένου, ένα συνθέτης Γάλλος από την Καραϊβική, τον οποίον είχαμε ακούσει εδώ στο Τρίτο και εγώ τον γνώριζα από ένα όμορφο κονσέρτο για πιάνο, τα αναρρύθμιτα πουλιά. Εδώ και πάλι λοιπόν τη Αγρίπη Κού με το έργο του Tremendum, το οποίο πέραν του μοντερνισμού και του μινιμαλισμού διέπεται από τους ρυθμούς και τις μελωδίες της Καραϊβικής και της Λατινικής Αμερικής, μεταμορφωμένες όμως με τρόπο πολλές φορές απρόσμενο. Εδώ λοιπόν ένα κονσέρτο για πιάνο, φλάουτο, σαξόφωνο, τσέλο και κρουστά. Ένα κονσέρτο καρναβάλι.

Καρναβαλικό κοντσέρτο λοιπόν εδώ του Τιερή Πεκού για πιάνο, φλάουτο, σαξόφωνο, τσέλο και κρουστά. Και τώρα μια σπουδή στα κινηματογραφικά ηχοχρώματα του John Adams. City Noir, μια ημιφανταστική ιστορία της Καλιφόρνια, υπερβολή, το τσακισμένο αμερικανικό όνειρο, ανοησία αλλά και πάθος.

Μουσική λοιπόν των πόλεων. Adams, Mamas and Papas. Σε ποια διασκευή ήταν αυτή, Αλέξανδρε? Monophonics. Και Steve Vai. City Life. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος για το τρίτο. Να είστε καλά.

Ξεκινήσαμε σήμερα με το Bach Slot, μια σύνθεση του Γκέρμουντ Λάρσεν, την οποία παρουσίασε με το τρίο του, Γκέρμουντ Λάρσεν Trio, από το άλμπουμ Aurum. Και τώρα μια κλασική σύνθεση του Giovanni Battista Pergolesi, μία από τις συνθέσεις της μικρής σύντομης ζωής του, Stabat Mater. Και είναι μια μεταγραφή, διασκευή του ακορδεονίστα Jean-Louis Matinier. Qui est homo.

Είναι μια χώρα που διακρίνεται για τις μεγάλες παραδόσεις που έχουν γύρω από χοροδίες. Βρεθήκαμε στη Γεωργία. Ήταν η χοροδία Τσιναντάλη στο Ροβέλα, ένα από τα τραγούδια του τραπεζιού, όπως λένε. Για γάμους, βαφτίσια κλπ. Και αυτή είναι μια καινούργια παραγωγή των Ιμπερί.

Ήταν η ανδρική χοροδία Ίμπερι που θα έχουμε την ευκαιρία να τους φιλοξενήσουμε σε αυτό εδώ το πρόγραμμα σε λίγο καιρό. Κουτάισι Μαυράλς Χαμιέρι, ο τίτλος του κομματιού που ακούσαμε. Και τώρα περάσαμε στην Αρμενία.

Η χρονιά ήταν το 2009. Κυκλοφόρησε ο Χουσέιν Ζάχαβι το κομμάτι Distance. Στο κρουστό ο Χουσέιν Ζάχαβι και στο ντουντούκ ο Τιγκράν Αλεξανιάν. Μια χρονιά νωρίτερα έμπαινε στο στούντιο ο Keith Jarrett για να ερμηνεύσει το έργο του Alan Hovhannes Lusa Jack, έργο νούμερο 48. Την American Composers Orchestra διευθύνει ο Dennis Russell Davis.

Λούσα Τζακ, ο ερχομός του φωτός. Έργο νούμερο 48. Είναι από το κονσέρτο του 1944 για πιάνο και ορχήστρα εγχόρδων. Σύνθεση του Αμερικανού συνθέτη Άλαβ Χόφχανες. 1911-2000. Το έργο είναι γνωστό για τη χρήση του aleatory, όπως λέγεται στα αγγλικά, λατινικά στην ουσία, και ένας τρόπος ο οποίος εντυπωσίασε σύνθεσης του συναδέλφους του Lou Harrison και John Cage. Και τότε περίμεναν πολλές τεχνικές τότε που θα δημιουργηθούν σύντομα με αυτό το στυλ. Είναι συχνές οι κοινές τεχνικές που εκμεταλλεύονται την τυχεότητα. Αυτό είναι ο αλεατορισμός. Είναι η ενσωμάτωση της τύχης στη διαδικασία της δημιουργίας. Και αυτό μπορεί να υπάρχει και σε πολλές μορφές της τέχνης, όχι μόνο στη μουσική. Είναι συνδυασμός γεγονότων τα οποία από μόνα τους δεν παράγουν θετικό αποτέλεσμα. Και αυτή η σύνθεση του Άλαν Χόφγανες, το Λούσα Τζακ, έργο νούμερο 48, παρουσιάστηκε από την American Composers Orchestra το 2008 υπό τη διεύθυνση του Dennis Russell Davis. Στο πιάνο ήταν ο Keith Jarrett.

Ψαλμός με τη μοναδική Σίτσελ Έντερσεν και τον Μπούγκε Βέζελτοφ στα πλήκτρα αρμόνιο και νωρίτερα Ιούν Λέρλιτ Μπακ Βάκερ Βέρντα από την πίσω αθέατη πλευρά ο κόσμος βλέπει ήταν ο τίτλος του προηγούμενου κομματιού.

ήταν ο τίτλος «In C» με τον Jean-Louis Matignet, μια σύνθεση δική του. Jean-Louis Matignet, ο ακορντεονίστας. Τον συνόδευσε ο μοναδικός Kevin Sedicki με την κιθάρα του από το άλμπουμ «Rivage» του 2020. Και τώρα φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας για σήμερα. Ο Πίγασος από το άλμπουμ «Ταραντέλα» του Lars Danielsson. Συνοδεύουν οι John Parricelli, Eric Harland και Ματίας Eick.

Ακούστηκε η σύνθεση «Πίγασος» από το άλμπουμ «Ταραντέλα» του Lars Danielsson, με τον Λέζεκ Μότζεκ στο πιάνο, Eric Harland στη drums, John Pariselli στην κιθάρα και Ματία Σέικ στην τρομπέτα. Υπενθυμίζουμε πως ήταν η εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα», μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το Σανσόν Λαγκέρ, ο πόλεμος, του Γάλλου αναγεννησιακού συνθέτη Κλεμό Ζανεκέν. Η προγραμματική σύνθεση είναι σχεδόν βέβαιο ότι γράφτηκε προς τιμή των στρατευμάτων του Βασιλείου της Γαλλίας στη μάχη του Μαρινιάνο κοντά στο Μιλάνο το 1515. Μία από τις μεγαλύτερες και πιο αιματηρές μάχες των Ιταλικών πολέμων. Ο γαλλικός στρατός με επικεφαλής τον βασιλιά Φραγκίσκο τον Πρώτο, έχοντας στο πλευρό του Γερμανούς μισθοφόρους, συγκρούστηκε με μισθοφορικά στρατεύματα της παλαιάς Ελβετικής Συνομοσπονδίας στην υπηρεσία του Δουκάτου του Μιλάνο. Μετά την νικηφόρο μάχη, οι Γάλλοι κατέλαβαν το Μιλάνο. Ερμηνεύει το φωνητικό σύνολο Kings Singers.

Από το φωνητικό σύνολο King's Singers ακούσαμε το Σανσόν Λαγκέρ, ο πόλεμος, του Γάλλου αναγεννησιακού συνθέτη Κλεμό Ζανεκέν. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με την ορχιστρική εισαγωγή του Zingspiel «Ο μαγικός αυλός» και Kechel 620 του Wolfgang Amadeus Mozart. Την ορχήστρα της Canadian Opera Company διευθύνει ο Richard Bradshaw.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή του Zingspiel, ο μαγικός αυλός, Kechel 620, του Wolfgang Amadeus Mozart. Την ορχήστρα της Canadian Opera Company διεύθυνε ο Richard Bradshaw. Ακολουθεί ο τρίτος τόμος της συλλογής για πιάνο με γενικό τίτλο «Λυρικά κομμάτια» του Edward Craig. Ο τρίτος τόμος, έργο 43, που τυπώθηκε το 1886, αποτελείται από 6 συνθέσεις, τις οποίες ο νορβηγός ρομαντικός συνθέτης χαρακτηρίζει σε επιστολή προς τον εκδότη του ως «Τραγούδια της Άνοιξης». Ο τρίτος τόμος αφιερώθηκε στον γερμανό συνθέτη, μαέστρο, πιανίστα και φιλάνθρωπο Isidor Zeiss. Τα 6 κομμάτια είναι τα ακόλουθα: «Πεταλούδα σε λα μιζόνα», «Μοναχικός οδηπόρος σε σιελάσονα», «Στη γενέτειρά μου σε φάδιε σιμίζωνα», «Μικρό πουλί σε ρελάσονα», «Ερωτικό σε φάμιζωνα», «Στην άνοιξη σε φάδιε σιμίζωνα». Παίζει η Κριστίνα Ορτίς.

Από την πιανίστα Κριστίνα Ορτής ακούσαμε τον τρίτο τόμο της συλλογής με γενικό τίτλο «Λυρικά κομμάτια» του Edvard Grieg. Η εκπομπή Νοτουρνό συνεχίζεται με το πρελούδιο στο «Απομεσήμερο» ενός φαύνου του Claude Debussy. Την Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας διευθύνει ο Thierry Fisher. Σόλο φλάουτο παίζει ο Andrew Nicholson.

Από την Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας υπό τον Τίρι Φισέρ ακούσαμε το πρελούδιο στο «Από μεσήμερα ενός φαύνου» του Κλοντ Ντεμπισί. Η εκπομπή Νοτουρνό συνεχίζεται με το μοτέτο σε μορφή κανόνα «Qui habita» την Adjutorio Altissimi για 24 φωνές του Josquin des Prez. Στο περίτεχνο μοτέτο του Γαλλοφλαμανδού αναγεννησιακού συνθέτη για 4 εξάφωνες χοροδίες ακούγονται ταυτόχρονα 4 κανόνες με ιδιαίτερο κανόνα για κάθε χοροδία. Το φωνητικό σύνολο BBC Singers διευθύνει ο Στίβεν Κλιμπόρι.

Ακούσαμε το μοτέτο σε μορφή κανόνα «Qui habitat in adjutorio altissimi» για 24 φωνές του Ζος Κέντεπρε. Το φωνητικό σύνολο BBC Singers διεύθυνε ο Στίβεν Κλίμπορη. Ακολουθεί η παβάνα για λαούτο του Άγγλου αναγεννησιακού συνθέτη και λαουτιστή Ντάνιελ Μπάτσελερ 1572-1619. Ερμηνεύει ο Νάιτζελ Νόρθ.

Από τον λαουτιστή Nigel North ακούσαμε την Παβάνα του Daniel Batchelor. Ακολουθεί το κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός 4 σε La Ελλάσσονα του Σουηδού συνθέτη, μαέστρο και πιανίστα Wilhelm Stenhammar 1871-1927. Αποτελείται από 4 μέρη: Allegro Manon Troppo, Adagio, Scherzo και Aria Variata. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Yggdrasil. Η ονομασία του Σουηδικού Συνόλου είναι εμπνευσμένη από το ομώνυμο ιερό δέντρο της σκανδιναβικής μυθολογίας.

Ακούσαμε το κουαρτέτο εν χόρδων αριθμός 4 του Σουηδού συνθέτη, μαέστρου και πιανίστα Βίλχελμ Στενχάμαρ. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Yggdrasil. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε Φα Δίες Ιελάσσονα, έργο 20 του Αλεξάνδρα Σκριάμπιν. Ένα νεανικό έργο γραμμένο το 1896 όταν ο Ρώσος συνθέτης ήταν 24 ετών. Το κονσέρτο αποτελείται από 3 μέρη. Αλέγκρο, Αντάντε και Αλέγκρο Μοντεράτο. Σολίστη είναι ο Αλεξέη Βαλόντιν. Το οργανικό σύνολο Συμφώνια Βαρσόβια διευθύνει ο Ρόμπερτ Τρεβίνιο.